95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε Κάνεις Bam και το Bam και Κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
1: Τι καραγκιόζητες που είστε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Hey, it's David Guetta.
1: Yes!
4: DJ Upside Down.
0: Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Hey, it's David Guetta.
1: Yes!
4: DJ Upside Down.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δαμιανέ, τι χρώμα σορτσάκι φοράει η Ντόρα η εξερευνήτρια. Αν δεν το ξέρεις, πες μου για την Ντόρα την Μπακογιάννη, δεν έχω πρόβλημα.
2: Πιο πιθανό είναι να πω για την Μπακογιάννη.
1: Θα κάνεις λάθος πώς.
2: Να πω ένα ροζ.
1: Όχι, πορτοκαλί. Πορτοκαλί.
3: Κωνσταντίνε, τι είναι η φιάπα? Ψηλή σόλα στο γυναικείο παπούτσι, είναι ιταλικό ποτό, είναι γλυκό μερόδι.
4: Σόλα, σόλα στο παπούτσι.
3: Σωστό! Σωστό! Σωστό! Εντάξει, που και που φοράει και ένα τακούνι, δεν είναι κακό.
4: Το βάζω που και που. Δεν βγαίνω, μάλλον.
5: 5 στα 5 το αγόρι.
3: Το αγόρι 5 στα 5 και κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Life is simple.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ, ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική, που σημαίνει, ναι, πολλά για μένα. Να της πεις απλά, ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μπραντ Πιτ.
3: Στη Δουκίσης.
2: Δουκίσης Πλαγκεντίες.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμός γίνεται εκεί. Εντάξει, φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς να σου πω μπορεί, η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τις ταινίες. Αναγαθήτερε. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Το σκέφτηκε, το θυμόσου, δεν το θυμόσου να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη θα πω, όχι.
1: Τι είναι ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εμείς.
1: Καφεδάκι πιατέ?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντι, μάλιστα. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λέει Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Είμαι Στάσο, τι είναι ο Ταρτούφος, ζαχαροπλάστης που φτιάχνει τάρτες, γυναικείος σκούφος, θεατρικός χαρακτήρας.
2: Τι μου είπες τώρα. Ταρτούφος, λογικά είναι το γυναικείο σκούφος, ξέρω εγώ.
1: Θεατρικός χαρακτήρας. Στάσο, τι είναι η παιόνια? Λουλούδι, ποδιά μαγειρικής, μπετονιά ψαρέματος.
2: Λουλούδι.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Όλοι έχουμε ένα λουλούδι πάνω μας.
3: Μπράβο, αλλά έτσι το κορίτσι 5 στα 5.
1: Ναι ρε παιδί μου.
2: Τα ακούω μου μέσα την παιονία μου.
1: Διονυσία μου, είσαι και 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω στον Σίμω.
1: Σε ποιον Σίμω?
2: Στον μπασκετμπολίστα, καλέ.
1: Α, μάλιστα. Το Σίμω, τον εγγονό μου.
2: Βεβαίως. Τι κάνετε εσείς, είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Εσύ?
2: Πού είναι το παλικάρι?
1: Δεν ξέρω.
2: Μου δώσανε το τηλέφωνό σας, καλέ. Και αυτός γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει? Να χαίρεστε τον εγγονό.
1: Όχι σήμερα. Χθες.
2: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, μέρες, η γιορτή κρατάει 40 μέρες.
2: Σωστά, κυρία μου. Σωστά, κυρία. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ, θα τον βρω από αλλού. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα να πάρει στο Σίμω, λέει, να του ευχηθεί χρόνια πολλά για τη γιορτή του, ότι είναι ο καλύτερο μπασκετμπολίστα. Ραντεβού για μπριζόλε σύντομα, η Σάρα και η Νεφέλη. Τρελαίνεται για κρέα σας.
3: Ναι, το καταλάβεις.
4: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
2: Μπριζόλες, ε.
4: Απόλυπα, ωραία. Είπα κάτι, είπα ωραία εκπομπή.
2: Στο μυαλό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, σε ποιο σημείο του σώματος εφαρμόζεται το contouring? Στο πρόσωπο, στα μαλλιά, στα οπίσθια?
2: Στο πρόσωπο.
3: Contouring στα οπίσθια.
4: Ωραία θα ήταν όμως.
1: Μια χαρά, αυτό θα έλεγα. Πρέπει λες, Βασίλη, πού βάζουν οι γυναίκες μπικουτί?
2: Στο τσαντάκι
4: του. Στο τσαντάκι.
1: Και μετά τι, το τσαντάκι το βάζει στο κεφάλι. Το μπικουτί είναι για τα μαλλιά.
3: Ρε Βασίλ.
1: Δεν πειράζει.
3: Παιδιά, το κορίτσι 5 στα 5.
1: 5 στα 5 η Ναταλία. Κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αυτές είναι οι θερμίδες που καίτε όταν κάνετε δουλειά σπιτιού και ποιες συγκεκριμένες δουλειές.
2: Ναι, για πες.
1: Σκούπισμα. Εάν σκουπίζετε για μία ολόκληρη ώρα, οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να κάψουν. Οι γυναίκες 174 θερμίδες, ναι, και οι άνδρες 204.
2: Πιο πολύ.
1: Ναι. Θα το δεις πιο κάτω. Ηλεκτρική σκούπα.
2: Ναι.
1: Σε 30 λεπτά η ηλεκτρική σκούπα καίει 94 θερμίδες για τις γυναίκες, ναι, 115 για τους άνδρες. Πάντα οι άνδρες πιο πολύ. Ξεσκόνισμα. Κατά τη διάρκεια του ξεσκονίσματος οι γυναίκες μπορούν να κάψουν έως και 57 θερμίδες, ενώ οι άνδρες 66. Όλο αυτό μέσα σε 30 λεπτά.
2: Ναι.
1: Πλήσιμο πιάτων στο χέρι.
3: Ναι.
1: Σε μόλις 30 λεπτά οι γυναίκες μπορούν να κάψουν 49 θερμίδες, 60 οι άνδρες.
3: Πολύ καλό.
1: Πέταγμα σκουπιδιών.
3: Πέταγμα.
1: Ναι. Βγάζοντας τα σκουπίδια μπορεί να κάψετε 57 θερμίδες για τις γυναίκες και 57 για τους άνδρες. Εντάξει, το ίδιο. Πήγαινε τα σία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κάθε και διάβασα και έχω να σου πω, Μιχάλη, ναι, ότι η Εύα, θυμάσαι, έδωσε το μήλο.
2: Ποια Εύα?
1: Η Εύα.
2: Α, αυτή που μας κατάστρεψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μήλο δεν ήταν μήλο, Μιχάλη.
2: Α, καλά.
1: Ναι. Δεν ήταν, δεν ήταν.
2: Τι ήταν, καλέ.
1: Το μήλο, ναι, λέγεται ότι ήταν μάλλον σίκο.
2: Ποιο το έπερε, αφού δυο του ήταν.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν γίνεται να μιλάτε. Δεν υπήρχαν social τότε να πούνε όχι, δεν είναι αυτό, είναι τ' άλλο.
1: Όχι, Μιχάλη, και ο Μιχαήλ
2: Άγγελος. Δυο του ήταν. Και μάλιστα, ναι, ήταν και το πρόβλημα του Αδάμ. Ναι. Γιατί όταν τσακωνόντουσαν, ναι, δεν μπορούσε να τη στείλει στη μάνα τη.
1: Ναι,
2: δεν υπήρχε μάνα.
1: Και δεν είναι τυχαίο κιόλα, Μιχάλη, γιατί στην αρχαία Ελλάδα, τι λατρεύανε περισσότερο να τρώνε οι αρχαίοι Έλληνε, ειδικά στην Αττική.
2: Για να είναι πιο ντούροι.
1: Ναι.
2: Σίκα.
1: Βέβαια. Πώ τα ξέρει όλα αυτά, Μιχάλη.
2: Δεν τα ξέρω. Πόσε φορέ. Μετά περάσανε κάτι δεκαετίε χιλίτε και μετά άρχισαν το σίκα, σίκα. Άλλο ήταν. Αυτό ήταν άλλο. Υποτίθεται ότι ο Θεό του ήρθε η σκέψη να φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα.
1: Σωστά.
2: Με σκοπό ότι να υπάρξει πληθυσμό στη γη. Άρα λοιπόν ο Θεό του είπε να γεμίσουν με πληθυσμό τη γη. Και βεβαίω να το κάνουν. Αλλά αυτοί γεννήσανε δύο γιου.
1: Σωστά, δύο γιου.
2: Πώ έγινε πιο κάτω. Για σκέψου το λίγο.
1: Αυτή η γη.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω την ιστορία.
2: Ο Κάιν και ο Άβελ.
1: Ναι, σωστά. Ναι,
2: δεν βγήκε κορίτσι. Άρα πώς γίναμε εμείς πιο κάτω. Πώς γεννηθήκαμε πιο κάτω. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κάτι χωρίστηκαν, λέει, η γη από ό,τι θυμάμαι.
2: Το ξέρω, πλακωνόντουσαν.
1: Πλακωθήκαν, ναι, γιατί ζήλευε ο ένας τον άλλον. Ναι, και κάπου πήγε ο ένας.
2: Πού βρήκε την κόμενα. Αφού δεν υπήρχε άλλη, δεν είχε γεννηθεί άλλη. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο πατέρας και η μάνα. Μετά πιο κάτω δεν είχε. Εκτός αν ο Θεός είχε βάλει και κομπάρσου. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
2: Σας αφήνω να το σκεφτείτε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα. Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα. Και αχ, λέει, πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο Εκλοιπών.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να, γιατί τα αρχαία ανδρικά αγάλματα έχουν συνήθως μικρό.
2: Μικρό.
1: Ναι, μικρό όριο. Οι αρχαίοι Έλληνες εκθίαζαν το ανδρικό σώμα με γλυπτά αγάλματα που με φέτες εδώ μπροστά και.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αναπαριστούσαν ρωμαλαίους και γραμμωμένους. Να το. Μίες, κορμιά με εξαίρεση. Δηλαδή με μια μόνο εξαίρεση ήταν όλο τέλειο. Με τα μπράτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Το μόριο. Έψαχναν να το βρει. Εγώ τι τεφάκ, εδώ δεν είναι. Το ψάχνει με τα χέρια. Τα αγάλματα έχουν μικρά έως πολύ μικρά γεννητικά όργανα και συνήθως είναι χαλαρά σε σύγκριση με το μέσο όρο. Λέει ο ιστορικός τέχνης ο Άντριου Σμολ, καλέ Σμολ τον λένε, που ειδικεύεται στην αρχαιοελληνική τέχνη και τη σεξουαλικότητα. Όπως σημειώνει στο βιβλίο του In Bed with Ancient Greeks, το κρεβάτι με τους αρχαίους Έλληνες, το μικρό ήταν συνώνυμο του αρχαιοελληνικού ιδεώδους για την αρενοπή ομορφιά. Ήταν ένα δείγμα ανώτερης κουλτούρας και παράγοντας πολιτισμού.
3: Δεν το κατάλαβα, δηλαδή.
1: Αλλά ο ποιητής μας έχει κάνει όλους με μικρό τσούτσουμπι.
3: Ναι, έλα μου,
1: ναι. Τα μεγάλα μόρια, λέει, στα γάλματα ήταν συνώνυμα της ανοησίας και των ασυγκράτητων ορμών.
3: Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Ειδικά οι σάτυροι εμφανίζονταν πρικισμένοι με ορθωμένους μεγάλους φαλούς που έφταναν συνήθως μέχρι τον αφαλό τους.

0: Το στέρνο.
1: Για πάντα σάτιρι.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ούτε flyover, ούτε απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών, ούτε βελτίωση των μαζική μεταφορά κτλ. Η λύση βρέθηκε για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Μάλτας. Εδώ πιο κάτω στη γωνία. Η Μάλτα είναι εδώ. Λοιπόν, η κυβέρνηση προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς καταθέσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Πάρε 25 και κάτσε. Όχι, και άρχισε να χρησιμοποιήσει ταξί, λεωφορεία, όλο το αυτοκίνητό σου. Εκτός από τις 25.000 ευρώ που θα καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, όσοι καταθέσουν το δίπλωμά τους θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία.
3: Ωραία!
2: Κυριακό, για άκου το, θα το ξαναπώ. Για να ξαναπάρουν την άδεια οδήγησης μετά το τέλος της πενταετίας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις προαναφερθείς βεβαίως προϋποθέσεις, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 και να επιστρέψει τέλμα. Okay. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.000 οδηγοί έχουν καταθέσει το δίπλωμά τους. Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας στη Βουλή της χώρας ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 50% των οδηγών μέχρι τώρα. Που θα πει η κίνηση θα πέσει στο μισό.
4: Τέλεια, παιδιά.
2: Ναι. 25.000.
4: Ορίστε.
2: Εντάξει, και καθόλου και όπως πάμε μέχρι τις εκλογές, μπορεί να το κάνει και 30.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες τώρα, ποιο ζώο σε σύγκριση πηδάει πιο ψηλά από ένα σπίτι? Έχεις ένα ζώο και ένα σπίτι. Ποιο πηδάει πιο ψηλά?
2: Δεν μπορώ να...
1: Όλα τα ζώα, το σπίτι δεν πηδάει. Βάλατε μία ιδία ερώτηση. Εκτός αν ερωτούσατε ποιος πηδάει μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι άλλο. Μαρκέλα, πόσοι από τους συντρόφους του Οδυσσέα γύρισαν στην Ιθάκη?
2: Αυτό το βιβλίο δεν το λέει.
1: Το λέει. Γιάννη, ξέρεις εσύ?
3: Μόνο Οδυσσέας.
1: Σωστό. Μπράβο, έβαλε γκολ. Ο Γιάννης έχει κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα, υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
16: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
15: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
16: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
15: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
16: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
15: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
16: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
17: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Okay, let's do it. 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και η ημέρα του πολέμου των άστρων. Απίστευτο το σκηνικό με το χιόνι. Στην Αθήνα τα θερμόμετρα

0: σήμερα κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 135 ετών. Την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμού σχεδιάζει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας το σχέδιο Ελευθερία. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύσει σήμερα πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Για την αποστολή, το ναυτικό επιστρατεύει αντιτορπιλικά πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικούς. Οποιαδήποτε προσπάθεια στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση και χειρίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Λίγο περίεργα μας τα λέει και πάλι ο πρόεδρος, από τη μια αποκαλύπτει πως συνεχίζονται πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν και από την άλλη απορρίπτει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Αυξάνονται οι αμερικανικοί δασμοί για αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% με απόφαση Τραμπ. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς. Στο Ερεβάν της Αρμενίας πραγματοποιείται η 8η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα έκανε χτες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό στην Αρμενία, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Τη δική τους οικογένεια ονειρεύονται ο Χάρι Στάιλς και η Ζόε Κράβιτς. Σύμφωνα με τα κουτσομπολιά, το ζευγάρι έχει σχέδια για 2 γάμους και πολλά παιδιά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος με ως 22 βαθμούς. Σχεδόν έθριος και αύριο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2. Άθες DJ, μόνο επιτυχίες. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου του 2026. Έχει τρωθεί το χιόνι, μια χαρά.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ναι, είναι ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, έργουν και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, γενικά αιθρίωση άνεμη βόρη 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 20 Κελσίου, γενικά αιθρίωση και στη Θεσσαλονίκη 19, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 9, Κηφισιά 6, Πειραιάς 9, Θεσσαλονίκη 5, Μονακό 16, Λονδίνο 13, Ρώμη 12, Παρίσι 14, Κύπρος 11, Μαδρίτη 12, Κάιρο 14, Ντουμπάι 29, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Υπάρχουν και θέματα, πας πιωτούς, δευτεριάτητα, ναι. Οι λιόλιους αρέσουν οι ουρές.

0: Naked with you. Τι ωραία. Θα μας πείτε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Ναι. Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Βασιλής Σοφίας.
0: Μάστε.
1: Επίσης, κίνηση έχει κατεχάκι στην άνοδο από την Ηλιούπολη έως τον Καρέα. Και τέλος, η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Τέλεια.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε, τεμπέληδες?
1: Πολύ φαγητό, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλές βόλτες. Οπότε πηγαίναμε για φαγητάκι.
0: Μα, κλειστά μέσα.
1: Κλειστά μέσα, αλλά χλαπακιάσαμε, Μιχάλη.
0: Και, και τη χούφτα κλειστή.
1: Ναι.
0: Γιατί μέσα εκεί ήταν το άτμισμα.
2: Ναι,
0: κρυφά.
2: Κρυφά.
0: Τι γίνεται. Δεν θέλω να το ακουμπήσω αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Εσύ?
2: Εμένα μου κάνανε μια έκπληξη τα γενέθλιά μου οι φίλοι μου την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το Σάββατο.
0: Δηλαδή τι, ήρθαν σπίτι σου γυμνοί όλοι, τι κάνανε?
2: Ναι, και αυτό, ναι, κάτι τέτοιο. Το Σάββατο πήγα και είδα τον Devil's Wear Prada το 2.
0: Δεν το έχω δει, πρέπει να πάω εδώ. Αυτή η εβδομάδα το δω.
2: Και χθες πήγα σε ένα εναλλακτικό.
0: Τι εναλλακτικό?
2: Εναλλακτικό industrial.
0: Industrial?
2: Self-service καφέ.
0: Self-service. Δεν είναι αυτό. Τόσα χρόνια γίνεται αυτό.
2: Και χθες πήγα σε ένα καινούριο κάπου στον Γκάζι.
0: Μάλιστα. Εσύ?
3: Εγώ είχα πάει σε γερμανικό εστιατόριο τώρα.
2: Να, είδες.

0: αυτοί δεν έχουν δεν έχουν κουζίνα αυτοί.
1: Κάτι σνίτσελ, κάτι.
2: Έχουν λουκάνικα, Μιχάλη.
0: Εντάξει, ναι.
3: Σνίτσα.
0: Σνίτσα.
2: Σνίτσα.
3: Εσύ κάτι καλό έκανε. Τι έγινε, θαύμα.
0: 7η φορά, The Crown.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.

0: Τέλεια, χρόνια σας πολλά. Αν έχετε γενέθλιά σας σήμερα, για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε εργατικοί και κατά κάποιο τρόπο τελειομανείς. Η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εσάς. Και πολλές από τις επιλογές σας στη ζωή οφείλονται στην επιθυμία σας να τα αποκτήσετε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: η Πελαγία, ο Πελαγής, ο Ιλάριος, ο Μελής και η Μέλια.
0: Χαλιά. Τζάκι Τζάκσον, 72 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, μέλος των Jackson 5, της γνωστής οικογένειας, 72 ετών σήμερα. Πία Ζαντόρα, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδιστή, 75 ετών, έχει γενέθλια σήμερα. Σας είπα, το 2016 οι Rolling Stones ζητούν από τον Donald Trump να μην ξαναχρησιμοποιήσει τη μουσική του σε καμπάνια του. Πάμε λίγα πιο πίσω. Σας είπα, το 1974 η ABBA νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Waterloo.

Πήγατε όπου πήγατε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φάγατε, ορτό, ξένες, δηλαδή πήγατε σε μαγαζιά, δεν ξέρω, ψήσατε σπίτι σας. Να ξεκινήσουμε φυσιολογικά την εβδομάδα. Τι θα λέγατε, ξέρω, για μια φρεσκοψημένη τυρόπιτα ζεστή με το τυράκι να λιώνει στο στόμα ή να πάρει να πάρεις ψωμί σήμερα, δεν ψωνίζεις, θα πάρει να ψωνίζεις, θα πάρεις καμιά φρετζόλ ζεστή. Ξέρεις που θα τα βρεις όλα αυτά, στα Lidl, ε. Λοιπόν, είναι τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά και υπόψη όλα φρεσκοψημένα. Μπορεί να βρεις πάνω από 50 λαχταριστά προϊόντα και δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Είναι τυχαίο που ο φούρνος των Lidl βραβεύεται από τα Bakery Awards για τρεις συνεχόμενες χρονιές. Καλά, μόλις ανέβεις και πας εκεί στο φούρνο μέσα στα Lidl, δεν θες να φύγεις από την πυρουδιά. Εντάξει, μου αρέσει, αλλά μην το παίξω δεύτερη φορά, κατάλαβες. Λέω, μήπως δεν. Κάτσε να τα αλλάξω μισό λεπτό. Α, τέλεια. Τι θα κάνουμε τώρα.

0: Στάμπελεν είναι τι ωραία. 7:21. Τι είναι αυτό που θα δώσω εδώ,
1: γεύμα, γεύμα, ναι, αμέ.
0: Γεύμα, για ποιο λόγο θα το δώσω.
1: Γιατί, για το τι έγινε, ξύπνησες.
0: Α, για ελάτε παρακαλώ. Υπάρχουν τρεις ηλίθιες ερωτήσεις σήμερα από ό,τι βλέπω. Αν τις απαντήσετε, είναι εύκολο. Θα κερδίσετε γεύμα για δύο άτομα. Καταρχήν 2-10-61-46-9-9-7. Να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. Ένα αυτό. Λοιπόν, το δώρο είναι. Μάλιστα. Γεύμα για δύο άτομα στο νέο κόσμο, στην Στρούγκα Ταβέρνα.
2: Α, πολύ ωραία. Ναι.
0: Σουτζουκάκια σχάρας με πιτάκια και σος γιαουρτιού. Σκάστε. Τσίπς μανιταριών με σκορδάτη σος. Και ο παραδοσιακός καγιανάς με φέτα.
1: Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Τζίζους.
0: Συνεχίζω. Αρνίσια παϊδάκια, φιλέτο, μπούτι, προβατίνας, κόκορα. Παιδιά, συγγνώμη, όσα αρέσει τώρα να έχετε κόκορα, δεν το λέω, δεν μ' αρέσει κόκορα. Τον έχω κάθε μέρα εδώ. Λοιπόν, ως εκ τούτου. Υπάρχουν premium κοπές, Black Angus Αμερικής, ribeye και strip loin, κλέβουν την παράσταση. Και για το κλείσιμο, ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού ή προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα.
1: Ωραία, παιδιά, κρατηθείτε.
0: Πού είναι η ταβέρνα, Ηλία Ελίου 28 στο νέο κόσμο. Αν μπει στο Instagram, Στρούγκα Ταβέρνα, μία λέξη, θα το καταλάβεις.
2: Α, τέλεια.
0: Για να δω τώρα ποιος θα πάει στην ταβέρνα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα και στη παρέα σου.
0: Επίσης, τι γίνεται.
3: Καλά.
0: Έπρεπε
3: να δούμε να χωνέψουμε από το Σαββατοκύριακο.
0: Τι έφαγες.
3: Τρεις μέρες προβατίνα.
1: Τρεις μέρες προβατίνα.
0: Να το. Εμείς την έχουμε ζωντανή, δεν την έχουμε σφάξει ακόμα.
3: Όχι, εμείς σφάξαμε.
0: Καλά κάνατε. Τι ζυμώνουμε για να φτιάξουμε το ψωμί, μεγάλε.
3: Συνήθως ζυμαράκι.
0: Το ξαναλέω.
3: Αλεύρι με νερό.
0: Έτσι. Μάλιστα. Πώς λέγεται το εργαλείο που βουρτζίζουμε τα δόντια μας.
3: Σωστό,
0: είναι ηλίθιες ερωτήσεις σήμερα. Και η top ηλίθια ερώτηση. Η γαλοπούλα είναι το αρσενικό της κότας. Σωστό ή λάθος.
3: Λάθος.
0: Σωστά. Στρούγκα Ταβέρνα.

0: Η Μάνη, don't be so shy. Κάτι για τα κορίτσια, δεν ξέρω. Τώρα τελευταία, ακούω πάρα πολύ για το μπακουκιόλ. Τι είναι αυτό, επειδή ξέρεις η προφορά του και γενναία ο ήχος μπακουκιόλ. Τι είναι το μπακουκιόλ, ναι. Έλατε. Λοιπόν, είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active από την The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα. Βοηθάει να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Γιατί μας είτε έρχεται και άνοιξη καλοκαίρι. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο τον χρόνο.
1: Τέλεια.
0: Bakuchiol, έτσι λέγεται. Από την The Skin Pharmacy στην 7:27. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα ξυπνάμε κόσμο. Θα μας βρίζουν. Μα αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον ή κάποια για λογαριασμό σου, γιατί δεν ξέρω, γιορτάζει κάποιος ή γενέθλια, θες να του πεις ότι τον αγαπάς, θες να του πεις κοφή, δεν θες τι θέλω. Εγώ. Όλα εγώ. Η διαδικασία είναι απλή. Ή μου τηλεφωνείς τώρα εδώ 2-10-61-46-997 και μου δίνεις ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλεις να μεταφέρω. Ή όλο αυτό μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
2: Good morning, Athens!
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Είσαι ο Τιτάνος του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για τα όμορφα πρωινά. Είστε καλύτεροι και από καφέ για ξύπνημα, παιδιά.
2: Το θέλω.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ.

0: φρέσκα λεφτά!
1: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Οφίλια. Δευτέρα σήμερα, καλημέρα. Το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη του στοίχημα. Μπαίνοντας στο nation.stoίχημα.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρούσουν μοναδικές εμπειρίες. Η στοίχημα Super League μπαίνει στην τελική ευθεία και θα αναδείξει πρωταθλητή. Μέσα από το στοίχημα Nation μπορείς να δεις από κοντά όλη την δράση των playoffs με προσκλήσεις για όλους τους αγώνες. Στοίχημα είναι η στιγμή που σου ανήκει. nation.stoίχημα.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα, ok? Τηλεφωνήματα έχουμε. Μάλιστα. Κοίταξε εδώ τώρα, είναι δυνατό. Για πάμε να δούμε. Okay. Έλα ρε, Αντρούλη της. Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
1: Ναι.
0: Τι ποιος είναι, δεν κατάλαβες. Καλημέρα. 95,2 άνθες DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Λέει εδώ, ήρθε ένα μήνυμα. Λέει, Μιχάλη, δεν έχω ευχηθεί ποτέ μέσα από την εκπομπή σου για τα γενέθλια του Αντρούλη μου. Ο Γιώργος σήμερα έχει γενέθλια, λέει, και γίνεται 48 και βάζει και ένα θαυμαστικό. Προσπαθεί να σε εκθέσει, καταλάβες.
1: Τώρα συνειδητοποιώ ότι έχω εκθεθεί τόσο πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Μπορείς να τον πάρεις και να του πεις ότι εγώ και ο Φίλιππος τον αγαπάμε πολύ. Η Κίκα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Μιχάλη, είσαι φοβερός. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ωραία. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Αν ήταν ανάποδα, θα είχε φρικάρει.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Η Κίκα σήμερα γίνεται 48 ετών. Θα τον έβριζε μια εβδομάδα.
2: Έμα, ναι.
0: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Άννα, τι κάνετε?
3: Α, καλημέρα.
0: Εντάξει, εγώ το Σάββατο
3: Μιχάλη.
0: Δεν έχω...
3: Μιχάλη.
0: Ναι, ο Μιχάλης. Το Σάββατο δεν έχω εκπομπή, αλλά εσύ είχες γενέθλια. Δεν ξέρω πώς το κανονίσει.
3: Είναι αλήθεια. Ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό.
0: Θα στα πω όλα εγώ. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο, λέει, Μιχάλη, την Άννα τέτοια ώρα, γιατί δουλεύει σαν καθηγήτρια. Α, τι μάθημα παραδίδεις?
3: Τεχνολογία κάνω.
0: Φοβερή
3: τεχνολογία.
0: Πολύ ωραία. Είχε γενέθλια το Σάββατο, πες, λέει, η Κλειό, λέει, χρόνια πολλά. Και θα είναι, και θα είναι δίπλα σου, λέει, σε ό,τι αποφασίσεις και πότε θα το βαφτίσεις το παιδί μωρί. Έτσι λέει. Πότε θα το βαφτίσει?
3: Έχουμε με καιρό μέχρι τα 18.
2: 18?
0: Γιατί καλέ. Και πώς θα το φωνάζει το μωρό μέχρι τα 18 του?
3: Μωρό.
0: Σωστά. Okay. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
0: Ρύθμισε τη βάφτιση, κάνει και κανένα πάρτι η παιδικότητα.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Τι παπαούτε.
1: Παπαούτε ούτε να το πεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μα είναι viral, λες, Μιχάλη. Τι να κάνουμε.
0: Είναι viral, ναι, αλλά επειδή κάποιο το χτύπησε και το ανέβασε.
1: Είναι του στρωμάει το τραγούδι, το οποίο σου αρέσει το αυθεντικό εσένα, ξέρω.
0: Ναι, ξέρω, ναι. Καλά, παπαούτε. Πάμε στο επόμενο. Τηλεφώνημα, παρακαλώ, τι έχουμε εδώ. Και αυτό από χθες. Γενέθλια.

0: Μια να άλλη μία.
1: Ναι.
0: Oh.
2: Να.
0: Έλα βρε Γιώργο μου. Τι να κάνουμε. Χθες Κυριακή είχες γενέθλια λέει.
1: Μιχάλη, ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ λέει. Χθες ήταν τα γενέθλια του συζύγου λέει ο Γιώργος, αλλά δούλευε και του έκαναν έκπληξη τη δουλειά. Σήμερα θα ήθελα να του κάνουμε εμείς, γιατί σίγουρα δεν το περιμένουμε. Λέει. Να του πείτε λέει πως οι γυναίκες τον λατρεύουν και τον παιδεύουν. Χρόνια πολλά Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Αυτά είναι. Κι άλλο.
3: Ναι, έχουμε κι άλλο.
0: Next one.
3: Δεν σταματάει.
0: Μάλιστα, γενέθλια.
3: Okay.
0: Χρύσα.
4: Ορίστε, Μιχάλη.
5: Αντίστρες και κομμωτίες θα φανάσεις όλοι σου τα να παίξουνε απόψε στη
0: Δευτεριάτικο, χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
4: Α, να είναι καλά.
0: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
4: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Bye.
3: Τι ωραία.
0: Next one, please, κι άλλο.
3: Τελευταίο.
0: Τι γίνεται, ρε.
3: Τελευταίο.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν τετραήμερο γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Ωχ, πάει εκδρομή. Μάλιστα.
3: Πού θα πάει.
0: Την πρώτη της μόνο ημέρα.

0: Calm down και παρακαλώ πάρα πολύ, για καλμάρετε λίγο. Θέλω να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Λοιπόν, το Σάββατο μας έρχεται, 9 Μαΐου του 2026, θα εμφανιστεί στο Bolivar Beach Club, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα events κτλ. Ένας καθολικός ιερέας που έχει γίνει διεθνώς γνωστός ως DJ, ο Padre Guillerme, έρχεται στην Αθήνα. Ο Padre Guillerme από την Πορτογαλία έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως ως ο DJ Priest. Ναι. Λοιπόν, συνδυάζοντας τη ηλεκτρονική μουσική με μηνύματα αισιοδοξίας και ενότητας, τα σετ του έχουν γίνει viral, ενώ έχει εμφανιστεί και σε μεγάλα διεθνή events και festival. Πρόκειται για ένα concept που συνδυάζει μουσική, πίστη και pop culture, που ήδη έχει καλυφθεί από τα διεθνή media. Ναι, το έχω...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά το Σάββατο μας έρχεται. Τώρα, τη μεθεπόμενη Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στις 15 Μαΐου, στο Bolivar, The Dance Masters Party, στα DJ. Μιχάλη Τσαουσόπλος, opening DJ set, Κώστα Ζήκο, warm up, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος.
1: Με την ευχή μας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity, παρακαλώ τα ζώδια.
1: Κριός. Προβάλλετε τον εαυτό σας και γίνετε τολμηροί και αποτελεσματικοί στην εργασία σας. 9. Ταύρος. Φροντίστε να διατηρήσετε την καλή σας διάθεση όσες αντιθέσεις και αν υπάρχουν γύρω σας. 8. Δίδυμοι. Ευνοήστε περισσότερο από άλλους για να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας. 10. Καρκίνος. Έχετε τη δική σας γνώμη και μην αφήνετε να σας παρασύρουν επιφανειακές εκτιμήσεις τρίτων. 8. Λέων. Έχετε τη στήριξη σημαντικών ανθρώπων γύρω σας, αλλά αποδείξτε ότι την αξίζετε. 8. Παρθένος. Ο υπερβολικός ενθουσιασμός δεν είναι καλό σύμβουλο σήμερα, γιατί μπορεί να σας απομακρύνει από στενούς συνεργάτες. 7. Ζυγός. Πολλά είναι τα θέματα που μεταβάλλουν τη διάθεση και το πρόγραμμά σας. 7. Σκορπιός. Αισθηματικά έχετε πολλές ευκαιρίες οι ελεύθεροι. Οι δεσμευμένοι ζείτε ωραίες στιγμές με το τέρι σας. 10. Τοξότης. Η μέρα φέρνει πολλά δώρα σε πολλούς τομείς και πρέπει να τα εκμεταλλευτείτε. 10. Εγώκερος. Αν δείξετε υπερβολικό ενθουσιασμό σήμερα, ξέρετε ότι αύριο θα ψάχνεστε και πάλι. Φροντίστε να είστε συγκρατημένοι. 7. Υδροχός. Μη βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα όσον αφορά στα αισθήματα των άλλων και στο τι επιδιώκουν μαζί σας. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Το στοιχείο της έκπληξης λειτουργεί θετικά προς εσάς και έχετε την τύχη να ξεφύγετε από τα καθιερωμένα. 9. Breakfast ready!
2: Είμαι η Ελισάβετ, Μιχάλη, τρελή για σένα.
3: Good morning, Mi-

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρεις. Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή sugar free βανίλια ή καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το everyday boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Πεθάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Λοιπόν, πότε θα δω τον ξάδερφο? Δευτέρα. Όχι, έχω 5x5. Τρίτη έχει τσουλού και Τετάρτη μη σου πω. Πέμπτη, όχι, Πέμπτη έχει Europa, έχει και Conference League. Πού σου κού, έχει Στίχημαν Super League. Πόρε, ξάδερφε, πάει, θα χάσουμε την μπάλα.
15: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν, σίγουρα δεν χάνεις την μπάλα. Γιατί έχεις δώρο Cosmote TV, αλλά και 310 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις λεπτό από το αθλητικό υπερθέαμα της νέας σεζόν. Στίχημαν, το παιχνίδι σου καλύτερο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Mortal Kombat 2.
18: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
17: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Στόχος, απεγκλωβισμός πλοίων από 21 χώρες. Στην Αθήνα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας θα συναντηθεί το μεσημέρι με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Από αυτή την ώρα ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Πολείται όπως είναι επιπλωμένο. Στις μικρές αγγελίες μπήκε το σπίτι της Ελένα Γκόμες και του Μπένι Μπλάνκο στο Λος Άντζελες με τιμή 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα. Ο καιρός.
19: Σχεδόν έθριος με ως 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
17: DJ. Η ώρα είναι 8. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: lose control και για να έχετε το control και να μην το χάσετε. Θα σας πω ότι η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio. Είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ από τα παιδιά. Παράλληλα υπάρχουν και ειδικές συσκευές για τα παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο vodafone.gr, είναι ενδιαφέρον. 8 λεπτά μετά τις 8, για να δούμε τι λέει και πώς είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό, για καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 25 με 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και Περιφερειακή Μητρού 10 με 15 λεπτά από κόμβου Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Μάλιστα. Okay, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Κίνηση έχει άνοδος του Κηφισού από τα Κτέλο στη Νέα Χαλκιδόνα και κάθοδος από την Αττική Οδό προς τα Κτέλανα τμήματα. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι και από το Φαλυρικό Δέλτα προς το ΕΔΕΜ.
0: Πατάω ό,τι θέλω.
2: Ναι, φούφου. Αλλά και η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και τέλος η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.

0: Ωραία, Ζαναντό. Τι καλά. Λοιπόν, κορίτσια, ελάτε παρακαλώ. Γιατί όπως ξέρετε, συνομιλούμε κάθε μέρα γύρω στις 8 και 10, 8 και 10. Καταρχήν και σήμερα, μετά την κλήρωση που θα γίνει από απαντήσεις που θα δώσουν μόνο τα κορίτσια, άλλο ένα σετ δύο τεμαχίων από την Body Action έρχεται. Βερμούδες, κολάν, ζακέτες, αλλά και μια σειρά performance με collagen fabric υλικό. Θα τα δείτε όλα αυτά. Μπορείτε να μπείτε στο bodyaction.gr και να ανακαλύψετε τη νέα συλλογή. Το ερώτημα της ημέρας. Εντάξει, κορίτσια, εντάξει. Εσείς κάνετε τα δικά σας, αυτό έχετε τις ασχολίες σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η σχέση σας, ο άντρας σας, δεν ξέρω, έχει κάποιο χόμπι? Τις ελεύθερες του ώρες έχει κάποια σχολεία που είναι έτσι και κολλημένος, του αρέσει, έχει ένα χόμπι, ρε παιδί μου? Τι χόμπι έχει ο δικός σου? Συμφωνείς με αυτό ή σου τη πάει? Όχι, τώρα να το μάθω όλο. Να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ελάτε παρακαλώ, περιμένω τις απαντήσεις σας. Είτε τηλεφωνικά στο 210-6146-997, είτε στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητική απάντηση πάλι στο Viber μπορείτε.
1: 6931-952-952.
0: Ο δικός σου έχει κάποιο χόμπι που είναι κολλημένος? Σου αρέσει αυτό που έχει ή σου της πάει? Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θέλω να μάθω. Και βεβαίως η νικήτρια μετά από κλήρωση θα κερδίσει ένα set 2 τεμαχίων από Body Action. Mavericks, Dance the Night Away. Τι χόμπι έχει αυτός, μωρέ?

0: Mavericks. Τι ωραίο τραγούδι. Dance the night away. Λοιπόν, ο χαμός. Το ερώτημα ήταν τις ελεύθερες ώρες του, ο δικός σας, ο άντρας σας, οι σχέσεις σου κτλ. Έχει κάποιο χόμπι που είναι κολλημένος εκεί, σου αρέσει, δεν σου αρέσει, πες μου. Καλημέρα, παιδιά, λέει με τα αυτοκινητάκια, λέει τηλεκατευθυνόμενα. Όλο κάτι φτιάχνει. Μου τη σπάει λίγο γιατί ασχολείται όλο με αυτό, λέει η ελευθερία. Καλημέρα, παρεάκι. Να πηγαίνουμε εκδρομές, Μιχάλη μου, αυτό θέλει, λέει η Έλλη. Καλημέρα και καλό μήνα. Βιντεοπαιχνίδια μου έρχεται να πετάξω τις κονσόλες από τον μπαλκόνι. Ή ακόμα καλύτερα να τις πουλήσω και να αγοράσω τσάντες, λέει η Αλεξάνδρα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Σωστό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει τρία φοβερά χόμπι. Μπάσκετ, βιντεοπαιχνίδια και το νούμερο ένα χόμπι του είναι να μου σπάει τα νεύρα, λέει η Διονυσία. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο άντρας μου πιο φανατικός Παναθηναϊκάκας πάει γήπεδο με τις ώρες και εννοείται μου σπάει τα νεύρα, λέει η Γεωργία. Εντάξει, έρχεται και λυπημένος μετά.
1: Ναι,
0: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο δικός μου είναι πολύ κολλημένος με τον Ολυμπιακό. Απαπαπαπα. Και κυνηγάει μπεκάτσες, λέει η Γαλήνη. Μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο άντρας μου έχει χόμπι, λέει, το ποδήλατο. Και πρόσφατα αγόρασε και καθισματάκι στη μικρή μας, λέει, 1,5 έτους. Και σε μένα, να πηγαίνουμε όλοι μαζί, λέει. Μου αρέσει, λέει, Φωτεινή.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο ποδήλατο, μωρέ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι τόσο safe, είναι πολύ.
1: Τρία
0: άτομα πάνω στο ποδήλατο.
1: Όχι, μάλλον δικό του ποδήλατο εννοεί. Έπαιρνε τη μικρή σε ένα καθισματάκι και εκείνη πήρε άλλο ποδήλατο.
0: Α, οκ, εντάξει. Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, ναι. Ορθοπεταλιές, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Αχ, Μιχάλη μου, τρέλα με τα μάξι. Είναι με ένα πανί και το καθαρίζει κάθε μέρα. Δεν πρέπει να έχει κόκκο σκόνη. Δεν θέλω να το βγάλω από τον καράζ για να μην σκονιστεί. Μήπως και κάτσουμε παρέα κανένα απόγευμα, λέει η Τόνια. Οκ, okay. Άλλη μια το ερώτημα. Καταρχήν μπορείτε να μου απαντήσετε στο 210-6146-997 ή με μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Έχει κάποιο χόμπι ο δικός σου, είτε είναι άντρας σου, είτε είναι στη σχέση σου, συμφωνείς με αυτό το χόμπι? Περιμένουμε τις απαντήσεις. Είναι 8 και 20.

0: Found love. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια σχετικά με το ποιο είναι το χόμπι του δικού της. Καλημέρα, παιδιά, λέει, καλή εβδομάδα. Εμένα ο δικός μου έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια γυμναστήριο και το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά. Πηγαίνει συνέχεια, μου αρέσει και εμένα. Εγώ τον έβαλα βασικά, λέει, σε αυτό, γιατί φροντίζει το σώμα του και είναι πολύ καλό όλο αυτό, λέει η Σοφία.
1: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, Σοφία. Δεν πας καμιά φορά από το γυμναστήριο να δεις εκεί στη ρεσεψιόν, έχει καμία ωραία. Εγώ είμαι με τα κορίτσια. Βλέπει FL. Συγγνώμη, F1, Formula 1, την προτιμώ, λέει, από το ποδόσφαιρο, και μαζεύει φιγούρες από αυτοκινητάκια, αυτές που είναι μόνο για στολισμό, και δεν τις βγάζει από το κουτί τους. Μάλιστα. Υποφερτά και τα δύο, λέει η Χριστίνα. Εντάξει. Το χόμπι του είναι να μου σπάει τα νεύρα, λέει η Αλκμίνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα. Ο άντρας μου μαζί με το γιο μου παίζουν τηλεκατευθυνόμενα αμάξια και μου αρέσει τις Κυριακές. Καλημέρα. Έχει αρρώστια με τον Ολυμπιακό και το ποδόσφαιρο. Μπορεί να βλέπει όλη μέρα, κάθε μέρα, και να είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά το παρακάνει. Δεν θυμάμαι ποτέ επέτειο. Δεν θυμάται ποτέ επέτειο γενεθλίων μου. Θυμάται μόνο την επέτειο του Ολυμπιακού, σβήνοντας κεράκι κάθε χρόνο.
1: Λυπάσω.
0: Μάστε. Καλημέρα στην παρέα. Του αρέσει το trail, τρέξιμο. Αυτό το.
1: Ναι.
0: Στα μονοπάτια. Mm-hmm. Προχθές έκανε τώρα αυτό το 89 χιλιόμετρα, μου ακούγεται πάρα πολύ.
1: 89.
0: Ναι. Ναι, μήπως είναι 8,9. Δεν ξέρω. 89, ναι, χιλιόμετρα, λέει, σε αγώνα. Μετά όμως δεν μπορούσε να περπατήσει και την άκουσε καλά από μένα. Κυκλοφόρησε μέσα στο σπίτι με τα μπατόν. Κυκλοφορούσε με τα μπατόν.
1: Μα τον καημένο, κούτσε, ναι.
0: Καλημέρα, ναι. Στο κινητό. Παίζει παιχνίδια, λέει η Ελένη. Να του βάλει.
1: Φραγί.
0: Όχι. Το άλλο, να παρακολουθείς τι παίζει και τι βλέπει. Γιατί άλλο βλέπει, άλλο παίζει. Ας το μη στο εξηγώ τώρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Κολλημένος με την μπάλα και την ηλεκτρική κιθάρα, Μιχάλη μου. Επίσης του αρέσει πολύ να βλέπει ιστορικά ντοκιμαντέρ, λέει η Χριστίνα. Μπράβο, άφησε τον ήσυχο. Καλά κάνει. Καλημέρα, παιδιά. Του αρέσει να γυμνάζεται. Όταν δεν πηγαίνει γυμναστήριο, γυμνάζεται στο σπίτι. Μου αρέσει γιατί είναι κορμάρα, λέει η Λίλη. Μιχάλη, λέει, έχει. Πηγαίνει, λέει, για σκι όλα τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα. Βέβαια, πηγαίνουμε μαζί, οπότε δεν μου τις πάει, λέει η Αναστασία.

0: I'm good, I'm feeling alright. 8 και 28. Και άλλες απαντήσεις. Το ερώτημα ήταν η σχέση σας, ο άντρας σας, αν έχει κάποιο χόμπι, αν σας νευριάζει το χόμπι του κτλ. Πάντως έχω παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Ότι περισσότερα χόμπι έχουμε και περισσότερο χρόνο δίνουμε εμείς οι άντρες στα χόμπι παρά από εσάς. Γιατί εσείς έχετε και κάνετε και δουλειά σπιτιού και παιδιά,
1: ναι,
0: και τέτοια.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
0: Άρα τα μικρά παιδιά στο σπίτι είμαστε εμείς.
1: Αφού σας ταντεύουμε όλη την ώρα, πάρτε και εσείς μπρος.
0: Καμιά μπάλα που και που λέει, αλλά όχι συχνά, ευτυχώς, λέει η Γεωργία. Καλημέρα σε όλους. Παίζει τένις. Ευτυχώς, διότι κρατιέται σε φόρμα, λέει η Θεόνη. Λίγο μπάσκετ και ποδόσφαιρο, βλέπει η Γεωργία. Η Ελένη λέει: μαστορεύει. Έχω ένα μπομπ μάστορα στο σπίτι μου. Τουλάχιστον δεν χρειάζεται να πληρώνω για επισκευές, λέει η Έλενα.
2: Μια χαρά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Είναι σκίπερ.
1: Α, ωραίο.
0: Το έκανε με το που παντρευτήκαμε. Κάπου πάει το μυαλό μου. Πήρε τις θάλασσες, λέει η Έφη. Έχουμε και απαντήσεις φωνητικές. Για να ακούσω.
3: Φρέζα, ναι, ναι. Καλά άκουσες, Μιχάλη μου. Φρέζα, πότισμα και πλύσιμο ράμπας στον κήπο. Κήπος, κήπος, κήπος. Αυτό είναι το χόμπι. Εντάξει, κάνει και λίγο πολεμικές τέχνες, αλλά βασικά είναι ο κήπος. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί έχουμε ωραίο κήπο. Και είναι και στο σπίτι με αυτό το χόμπι. Ευχαριστώ.
0: Και δεν πληρώνεις και φράγκο.
2: Τέλεια. Χαρά.
0: Άλλο.
2: Η Πέλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα παιδιά. Εμένα ο άντρας μου το χειμώνα ασχολείται με το κυνήγι και το καλοκαίρι με το ψάρεμα.
0: Okay.
4: Φιλιά, Πέλη.
0: Γεια σου, Πέλη. Λοιπόν, κυνηγάει το χαμένο θησαυρό, Μιχάλη μου, στα βουνά και στις χαράδρες. Φυσικά και μου αρέσει. Του έχω βάλει, λέει, βέβαια και ασφάλεια ζωής, λέει η Έλενα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τρέχει στο γυμναστήριο όλο το χρόνο, το PlayStation 3 εποχές και την τέταρτη καλοκαίρι το ψάρεμα. Μάντεψε ποιο με εκνευρίζει, λέει η Ρίτα. Μάλιστα. Τι άλλο. Καλημέρα. Ο φίλος μου χορεύει Λάτιν. Καθόλου δεν με ενοχλεί γιατί έτσι γνωριστήκαμε. Κάτι άλλες δραστηριότητες, ψάρεμα και ποδόσφαιρο, τα έχει αφήσει, λέει η Μέρη. Okay. Το χόμπι του είναι να απλώνεται στον καναπέ και να βλέπει μπάλα, Μιχάλη. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου, είμαι καλά. Ήρεμα το λέω. Καλημέρα, καλό μήνα, η Βαλεντίνη. Ο άντρας μου έχει χόμπι τα μαστορέματα. Εν τω μεταξύ, ό,τι πάει να το φτιάξει, του χαλάει. Μαστροχαλαστή τον φωνάζω, λέει η Εύη. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα λέει πάει, τρέχει καθότι μαραθωνοδρόμος. Κανένα θέμα δεν έχω, αφού λείπει και έχω την ησυχία μου, λέει η Ελευθερία. Όλοι ξέρουν ότι η δεύτερη ιερωμένη είναι η μπάλα. Οτιδήποτε παίζεται με μπάλα από ποδόσφαιρο μέχρι χόκεϊ, εννοείται ότι δεν μου αρέσει, αλλά ας είναι αυτό το μόνο του πάθος, λέει η Έλενα. Έχουμε και την νικήτρια που είναι η Ματίλντα. Από ποδόσφαιρο μέχρι χόκεϊ, εννοείται ότι δεν μου αρέσει, αλλά ας είναι αυτό το μόνο του πάθος, λέει η Έλενα. Έχουμε και την νικήτρια που είναι η Ματίλντα. Ματίλντα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει...

0: το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπη. Απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
5: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 3, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Να υπενθυμίσω, αν θέλετε να λάβετε νερό στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9. Πρέπει να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber με το μικρό σας όνομα και τίποτα άλλο.
1: 6931952952.
0: Θα σας καλέσουμε εμείς. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, κοίτα δεις, τώρα αυτή τη
0: στιγμή. Είναι Δευτέρα, θέλω κάτι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, είναι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Διάβασα λοιπόν ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες.
0: Καλά, και... το ξέρουμε.
1: Πού το ξέρεις?
0: Τι, μα.
1: Ξέρεις.
0: Έχεις πάει σε νοικοταφείο. Μόνο οι γυναίκες είναι απ' έξω. Και κοιτάνε τα μάρμαρα.
1: Έλα τώρα. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Αλλά ξέρεις τους λόγους?
0: Όχι.
1: Αυτό ισχύει, λέει, και για όλο το ζωικό βασίλειο. Από τους μπαμπουίνους μέχρι τα πτηνά και
0: συμφωνώ.
1: Τα...
0: Ναι. Ναι, γιατί το μήλο που μας δώσατε και δαγκώσαμε, ναι, κάτι είχε μέσα. Ναι.
1: Είχε κάτι.
0: Και διαρκεί αυτό το πράγμα εκατομμύρια χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να πούμε ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε, λέει, τα ιστρογόνα, τις γυναικείες ορμόνες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Επίσης, λέει, έχουμε ένα χρωμόσωμα παραπάνω από εσάς.
0: Mm.
1: Ναι. Mm. Τα ξέρεις αυτά, Μιχάλη?
0: Εντάξει, πολύ επιστημονικά, τα έχω ψηλοδιαβάσει, δεν έχω δώσει σημασία.
1: Πολύ ωραία. Επίσης, λέει, κάνετε ανθυγιεινή ζωή. Καπνίζετε περισσότερο, πίνετε περισσότερο, δεν προσέχετε τη διατροφή σας και όλα αυτά.
0: Καλά, ναι.
1: Επίσης, δεν πάτε στο γιατρό. Φοβάστε.
0: Αυτό ναι.
1: Δεν πάτε.
0: Αυτό ναι.
1: Ναι, ναι. Είστε, λέει, επιρρεπείς, λέει, στα ατυχήματα. Μπλέκετε πιο εύκολα, λέει, σε τροχαία ατυχήματα.
0: Ναι, ναι. Καλά.
1: Δεν μιλάτε για τα συναισθήματά σας και αυτό επηρεάζει, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, δεν μιλάτε, λέει, για τα συναισθήματά σας, οπότε τα κρύβετε όλα μέσα σας και κάνει μπάμα αυτό. Επίσης, λέει, επαγγελματική κίνδυνη. Κάνετε βαριά επαγγέλματα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι.
1: Ακόμα, λέει, και επικίνδυνες δουλειές.
0: Ναι, θες να πας να δουλέψεις στην οικοδομή, εσύ?
1: Όχι, εσύ θα
0: πάτε. Άρα, λοιπόν, εγώ θα πω.
1: Ναι. Όπως λέει, για αλλαγή μιας λάμπας. Και αυτό, λέει, είναι επικίνδυνο για εσάς, δεν προσέχετε. Μην γελάς, Μιχάλη, πολύ σοβαρό. Μια λάμπα σας βάζουμε να αλλάξετε, χαμό κάνετε.
0: Ναι, αλλά αυτό μας κάνει και μας μειώνει τη ζωή, από ό,τι λέει η έρευνα.
1: Ναι, ναι, να προσέχετε.
0: Ναι.
1: Και επίσης, λέει, Μιχάλη, το τελευταίο, λέει, οι αναπαραγωγικές στρατηγικές σας, λέει, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Επειδή θέλετε, λέει, να έχετε περισσότερη αντοχή, διάρκεια, ανθεκτικότητα, υπεροχή και ποιότητα,
2: ναι,
1: ταυτίνετε.
2: Δεν μπέρδεψε λίγο.
0: Ναι.
2: Πολύ περιδεμένο αυτό.
1: Όχι, λέει, επειδή προσπαθείτε να έχετε αντοχή, διάρκεια, ανθεκτικότητα, υπεροχή και ποιότητα.
0: Επειδή προσπαθούμε, αυτό μας κουράζει και μας στέλνει πιο νωρίς εκεί που πρέπει να είμαστε.
2: Ναι, όχι, δεν θα.
0: Ενώ αυτές δεν είναι τίποτα, αυτές είναι αραγμένες.
2: Μα ναι, τίποτα δεν κάνουν.
0: Και ακόμα και στο θέμα του κρεβατιού. Τι κοιτάς που είναι λίγο μόδα να. Πάντα εμείς από πάνω. Έλα τώρα.
2: Ένα μου ντε.

0: Ωραίοτατα. Cry for me. Δεν υπάρχει λόγος να κλαψείτε για μένα, γιατί σας πω ούτε για εσάς. Θα δούμε. Anyway. Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
1: Ουρές.
0: Δηλαδή κάθε έξω από. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
2: Okay.
0: Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ. Κάποιος πουλάει κάτι και τα λοιπά. Ουρέ!
2: Ουρέ!
0: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρέ! Ουρέ! Ουρέ! Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά. Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.

0: Για έλα, την παρακαλώ. 95,2 άνθρωποι DJ και η Tanwiz σας προσκαλούν σε avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2. Γεμάτη ένταση, συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, έρχεται και στους κινηματογράφους Mortal Kombat 2. Avant premiere από τον Athens DJ την Τετάρτη που μας έρχεται, 6 Μαΐου, μεθαύριο, στις 8 το βράδυ, στο κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους. Α, έχουμε καιρό να κάνουμε εκεί, νομίζω. Λοιπόν, αν θέλετε, στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με απαντητικό μήνυμα στο Viber τους, okay? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από 7 Μαΐου από την Tanwir. Μιλάμε τώρα για την Τετάρτη, 6 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους, Mortal Kombat 2.
2: Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2.
1: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
0: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί.
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
9: Πρόσεξε, Μανώλη. Ποια είναι η συνιστόμενη θέση για τον ύπνο ενός νεογέννητου?
10: Μπρούμητα.
9: Όχι ρε, θα σκάσω. Ανάσκελα ρε μεγάλε. Είσαι παντρεμένος?
10: Έχω δύο παιδιά.
11: Α, μεγαλώσανε.
9: Και πώς επιζήσανε τα παιδιά?
12: Πελαζή.
13: Πελαζή.
12: Πόσες ώρες είναι τα 3-24 ώρα?
13: Θα μετράει.
11: Ναι. Δαχτυλάκια.
9: Το ήξερα. Θα γίνει λέω χαμός εκεί.
14: 72.
9: Σωστά.
13: Παιδιά, εντάξει, σοκ. Το κορίτσι 5 στα 5, παιδιά.
9: Ο Μανώλης τι έχασε?
13: Έχασε το
11: Μπρούμητα,
13: το παιδί.
11: Ναι,
9: ναι. Δεν σου Μανώλη, μην το ξανακάνουμε το παιδί Μπρούμητα. 100 ευρώ για την Πελαζή.
8: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
15: Ναι, είναι γεγονός.
8: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δύο ρεστάσεις εργασίας ξεκινούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Μετά το περιστατικό με τον οπλισμένο 89χρονο. Συγκέντρωση στις 9.30 στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Στόχος απεγκλωβισμός πλοίων από 21 χώρες. Στις 10.20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί μετρό της γραμμής 2 Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Λόγω εγκατάστασης 5G. Σοκ από τον θάνατο τριών ανθρώπων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Πιθανή αιτία η επιδημία από χανταϊό. Πρόκειται για ιό που μεταδίδεται από τροκτικά. Τη δική τους οικογένεια ονειρεύονται ο Χάρι Στάιλς και η Ζωέ Κράβιτς. Ακούγεται πως το ζευγάρι έχει σχέδια για δύο γάμους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος με 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Αζίζαμ. Και εντάξει, μπορεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να ψιλοχιόνιζε, χοντροχιόνιζε στην Πάρνηθα. Αλλά αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες που έρχονται σε λίγες μέρες και ταυτόχρονα το ενυδατώσετε, λοιπόν, το Luxury Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA κτλ. Και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pavla pharmacies. Αντικείοδος, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 λεπτά.
0: Θες από... να κάνω κάτι εγώ, να έρθω να βομβαρδίσω από πάνω, να στείλω κανένα
1: δρόμο. Είναι Δευτέρα, σήμερα μετά από τριήμερο δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε και πολλά.
0: Σωστά.
1: Παραμένουν όμως τη μισή ώρα οι καθυστερήσεις, δεν αυξάνονται, αυτό είναι καλό. Mm. Από το ύψος Κόμβου Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα γύρω στα 20 με 25 λεπτά από ύψος Ανθούσας έως Κηφισίας, ενώ περιφερειακή Μυτού 20 με 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή επίσης έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση χιλοφορός Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Χαλασμένα είναι τα φανάρια στη λεωφόρο Πεντέλη στη συμβολή με την Αναπαύσεως και την Παπανδρέου. Κίνηση έχει και η άνδοσης Γαλατσίου. Τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και η άνδοσης Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Και τέλος, τα δύο ρεύματα της παραλιακής από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι και από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΔΕΜ.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-52-952.
0: Ο Μάρκος Χατζηδάκης δεν είναι μαζί μας σήμερα γιατί προχθές ο Ολυμπιακός έχασε. Οκ. Okay. Δεν θέλει να μιλήσει.

0: Μπαμ στην κυριολεξία. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων. Χιούγκελ in Athens. Μπορείς να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.com. gopavlaout.com. Έρχεται 26 Ιουνίου Παρασκευή στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ.
1: Σας ακούμε κάθε μέρα.
2: Καλά Μιχαλή, τα σπάς.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
4: Καλημέρα μέγιστε.
1: Καλημέρα Μιχαλή. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
0: Ενώ μεταξύ υπάρχει διαγωνισμός, σας τον θυμίζω. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και κέρδισε Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα κάθε μέρα τον καφέ σου, okay? Κάνε την καθημερινότητά σου λίγο καλύτερη, έτσι απλά. Ξεκινάς την ημέρα σου με καφέ και τώρα μπορείς να την ξεκινάς και με ένα boost πρωτεΐνης. Τα νέα Starbucks Protein Beverages είναι εδώ. Με βελούδινο Protein Gold Foam και συν 15 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε ρόφημα. Okay? Starbucks Protein Beverages, your usual, just better. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber
5: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στο τέλος εκπομπής, ένας νικητής ή νικήτρια θα κερδίσει τον καφέ του και θα ειδοποιηθεί τον καφέ του για ολόκληρο μήνα. Και θα ειδοποιηθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μια το Viber
5: 6931-952-952.
0: Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Because you are young, 9 και 13. Δεν ξέρω αν είσαι πολύ τραγούδι.
1: Μισό λεπτάκι, ναι, είμαι young. Δώσ' μου λίγο, ναι, ναι.
0: Τι θέλω, δεν θέλω εγώ να τρώω και να φάω τέτοια πράγματα που φέρετε.
1: Τώρα πάμε.
0: Ω, παιδιά, συμβαίνουν πράγματα που, εντάξει, νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει αυτό που ξέραμε, εγώ δεν το ξέρα, ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
2: Α, ναι.
0: Τι εννοώ. Ναι. Στα πλαίσια της έρευνας οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις ίδιες τηγανιτές. Ρε παιδί μου, καθόμαστε σε ένα τραπέζι όλοι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
0: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
2: Ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο, ναι, μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
1: Άκου εδώ, μη χειρότερα.
0: Ναι, στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό, δηλαδή σε, ναι, πατάτες, σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
1: Άκου εδώ τώρα.
0: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστικοί χαρακτήριζαν τη γεύση.
1: Άκου εδώ.
0: Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν, το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
1: Άκου εδώ, παιδιά. Καλέ, τι επιστήμα.
0: Σου φαίνεται πιο αλμυρή η πατάτα, πιο τραγανιστή.
1: Πιο διαφορετική. Ναι,
0: ναι, αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, πατάτα. Είσαι σε δύο ζευγάρια, ας πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα. Και κάνεις και ευτυχόμενα του αλλινού. Τι θα του πεις, μετά πάνε να την τσιμπήσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πες το φίλε, μου τη δίνεις να κάνω κι εγώ λίγο.
1: Άκου εδώ, μη χειρότερα.
0: Πάρε άδεια.
1: Έλεος εσύ, Μιχάλη.

0: Μοντέλ, Another Love, 9 και 18. Όπως πάντα, Γιώργος του Παρίσι, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης σήμερα δεν είναι εδώ, είναι λυπημένος που έχασε ο Ολυμπιακός. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη,
2: ποιος?
1: Μιχάλης Αουζόπλος.
2: Από αυτό το πλανήτη,
0: ναι.
2: Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία τι έκανε, πήγε στις Σεϊχέλες και δηλώνει ο παράδεισος βρέθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Βρήκε τον παράδεισο.
0: Καλά.
2: Ο πρώην της Kim Kardashian δήλωσε ότι έχει κάνει σεξ με περισσότερες από 12.500 γυναίκες.
0: Άσε ρε.
2: Σιγάρε ρε.
0: Άσε ρε.
2: Σιγάρε.
0: Δεν βγαίνει ρε, άμα το βάλεις κάτω.
2: Έμα.
0: Χρονικά, δηλαδή τι, δεν μπορεί κάθε 4 λεπτά στη ζωή του να κάνει αυτό το πράγμα.
3: Δεν κοιμότανε.
0: Και λοιπόν, και πώς φορτίζει. Έλα τώρα.
2: Έλα η Βίκη Παγιατάκη ευνηδίασε τη Face Κορδά. Βλέπω μια καθυστέρηση γάμου.
0: Μιλάτε τέτοια μωρέ.
2: Μην λέτε τέτοια ρε παιδιά, γιατί ετοιμάζετε.
0: Παρακαλώ.
2: Η Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφίες του Ντέιβιντ με μικροσκοπικό μαγιό και του ευχήθηκε τα γενέθλιά του. Είσαι ο κόσμος μας, γράφει η ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ συγκινημένη. Ο Ντάνιελ Κρέικ ήρθε στην Ελλάδα, Μιχάλη μου, ξανά για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Στο Ελληνέθερο Βενιζέλο τον είδαμε.
0: Όχι.
2: Όχι, ωραία. Τι έχει συμβεί, παιδιά, με τη Σία Κοσιόνη? Όλοι μιλούν για αποχώρηση από τον Σκάι, αλλά εκείνη απολαμβάνει διακοπές στην Αίγυπτο.
0: Και τι θα κάνει, και επειδή θα αποχωρήσει να κόψει και τις εξοχές.
2: Μέλα μου,
0: πιο πολλές εξοχές χρειάζονται.
2: Αυτό. Έλα,
0: για να κόψει και πιο εύκολα.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Άλλο.
2: Τι έχει συμβεί εδώ?
0: Τι είναι αυτό?
2: Βγαλμένη από τα παραμύθια, κύριε αυτή.
0: Άλλο εδώ.
2: Το σπίτι του εδώ, τι συμβεί εκεί. Εδώ.
0: Δεν βλέπω.
2: Ναι.
0: Εδώ. Τι είναι αυτό? Δεκάγκρο.
2: Πίστης λέει και πολιτισμού από Δεκάγκρο.
0: Τι είναι αυτό?
2: Θερμά λόγια τον έχει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να το δω.
0: Δεν πιστεύω να έχει καμία σχέση με τον DJ που έρχεται.
2: Όχι,
0: τον παπά.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Δεν έχει κάτι.
2: Δεν έχει κάτι. Α, Έμιλιν Μύκονος. Θα τη δεις εκεί προφανώς. Θα την προλάβεις. Δεν νομίζω ότι θα τα κάνει τώρα.
0: 15 Μαΐου. Ναι, αλλά εγώ παίζω στον Πόλιβαρ 15 Μαΐου.
2: Δεν πειράζει.
0: Είναι μέρα Παρασκευή.
2: Έλα, Έμιλιν.
0: Καλά, μπορεί να τελειώσω και να
2: πετακτεί λιγάκι. Εντάξει, είναι αγαπημένη σου.
0: Κλείσουμε ένα ελικόπτερο, 1.500.
2: Δεν πειράζει. Έχει λεφτά.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή, κυρία Δοπρή, Μιχάλη μου? Αυτέ μου λέει, θα με παντρευτείς? Α, Bonnie Lockett.
0: Τι είναι αυτή?
2: Α, OnlyFans η κυρία. Και λέω, κάπου την έχω δει.
0: Ρεα τέλεια.
2: Από το Κάιρο στην Αγία Παρασκευή, το ταξίδι αναψυχής της Κοσιόνη. Α, να το.
0: Αγία Παρασκευή, φήμε... τι είναι η Αγία Παρασκευή?
2: Μισό λεπτάκι.
0: Στην ΕΡΤ είναι.
2: Οι φήμες λέει τι θέλουν στην ΕΡΤ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι έχει συμβεί? Α, και τον Σρόιτερ λέει στον Sky. Μα τι γίνεται, παιδιά?
0: Το 27, σημειώστε το,
2: ναι.
0: Θα γίνουν πολλές αλλαγές σε πολλά μίντια.
2: Όπα, όπα.

0: Hit my heart, 9:24. Καλημέρα σας. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. Όπως πάντα, ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και παρακαλώ να υποδεχτούμε, σηκωθείτε όρθιοι, την Ελισάβετ.
1: Οπα!
0: Ελίζαμπεθ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Πού είσαι, σου έχουν φέρει breakfast το πρωί? Η σκλάβη, ξέρω εγώ, τι έγινε?
2: Η σκλάβη μου, τα δύο μου παιδιά μάλλον.
0: Α, όχι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να το πω, πού είναι ο Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνε?
3: Εδώ είμαι, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται εσύ, πού είσαι, Κωνσταντίνε?
3: Είμαι στον δρόμο για την δουλειά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, μια χαρά, πολύ καλά.
0: Ο Κωνσταντίνος στη δουλειά και η άλλη Ελισάβετ είναι στα ανάκτορά της.
1: Έτσι, έτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κωνσταντίνε, η Ελισάβετ, ο Κωνσταντίνος.
2: Λοιπόν,
0: πάμε, καλή επιτυχία. Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Ναι, δύσκολο. Την ξέρεις, αλλά είναι δύσκολο. Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... Θα πω μοντέλο, έτσι.
1: Α, ναι, είναι μοντέλο.
0: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
2: Ορίστε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η μανέστρα?
3: Φαγητό.
0: Ναι, τι φαγητό, ρε παιδί μου?
3: Με
0: κοτό. Δεν θέλω να μου δώσει συνταγή. Τι είναι η μανέστρα?
3: Είδος φαγητού. Τώρα δεν μου
0: έρχεται. Ξέρω ότι, αλλά πρέπει να μου πεις το σωστό. Ζυμαρικό γνωστό και ως κρυθαράκι.
1: Ωραία.
0: Οκ, δεν πειράζει. Δεν μου λες, Ελισάβετ, ποιο ζώο κοάζει? Το κοάλα, το δελφίνι, ο βάτραχος?
2: Ο
0: βάτραχος. Α! Μπράβο. Σωστό.
1: Το ξέρει.
0: Κωνσταντίνε, τι είναι η λαπόρδα? Είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού?
3: Τρόπος αερισμού.
0: Όχι ρε, ψάρι.
3: Δεν ξέρω.
0: Είδος ψαριού είναι η λαπόρδα.
4: Πολύ
0: ωραία.
4: Μια λαπόρδα.
0: Μάλιστα. Όχι πολλές.
4: Δύο-τρεις.
1: Μία μεγάλη. Λαπορδίτσα.
0: Δεν μου λες, Ελισάβετ, πόσες τρύπες έχει το μπαλάκι του πινκ πονγκ?
2: Μία.
0: Δεν έχει τρύπες.
1: Ρε παιδί.
0: Είναι αυτή η Δευτέρα. Μα τι με την πρωτομαγιά που πέρασε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εύκολο. Τι είναι το μαλάκα? Κρητικό τυρί, ψάρι της Ισπανίας με ζέστη της Αφρικής?
3: Το μαλάκα.
0: Μην πεις σερβιτόρος. Τι μου φέρω μαλάκα? Όχι, είναι φαγητό.
3: Ναι. Ποιες ήταν οι επιλογές?
0: Κρητικό τυρί, ψάρι της Ισπανίας με ζέστη της Αφρικής. Έλα ρε που δεν το ξέρεις. Ποιο?
3: Το πρώτο.
0: Ναι, κρητικό τυρί. Τα μάθες τώρα, τα μάθες. Ελισάβετ, πόσα αδέρφια έχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο? 2, 3, 4?
2: 4.
0: Σωστό.
1: Ωρε, μπράβο, το βρήκε.
0: Κωνσταντίνε, τι ήταν η Μαντώ Μαυρογένους?
3: Επαναστράτρια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι.
0: Πολεμίστρια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις.
0: Ελισάβετ.
1: Oh.
0: Ένα, δύο. Εσείς πόσες ερωτήσεις είναι αυτές και πόσες είναι αυτές? Anyway. Λοιπόν, τι είναι η φαλτσέτα?
2: Είναι η λεπίδα που ψηρίζονται οι άντρες.
0: Πολύ ωραία.
4: Μπράβο της.
0: Κωνσταντίνε, πού βρίσκεται η ντάπια? Στην Αίγινα, στην Ίδρα, στις Πέτσες?
3: Την
0: ντάπια.
3: Τις
1: πέτσες.
0: Σωστά.
1: Ωραία, ισοπαλία κι όμως.
0: Ισοπαλία. Είναι δυνατόν. Συνεχίζουμε.
3: Για Δευτέρα είναι.
0: Πάμε στα πέναλτι. Ελισάβετ, σε ποια περιοχή είναι η έδρα της ομάδας του Πανιωνίου?
2: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, καλέ, Νέα Σμύρνη. Δίπλα σου είναι, μην με τρελαίνεις. Αχ, γιατί δεν το ρώτησα τους Κωνσταντίνο. Anyway. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
3: Ο μικρότερος.
0: Σωστό.
1: Ωραία, μπράβο, κέρδισε ο Κωνσταντίνος.
0: Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά. τι ωραία να περάσω όμορφα τα αυτιά μου με το τραγούδι. Blondies, Call My Name.

0: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA. And like I'm on holidays in Greece. And like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like I want to take him back to the US with me to LA. And like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
11: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, να σας μιλήσω για το ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση. Ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο ήλιος, θα έρθει, δεν μπορεί να μην έρθει. Ναι. Θα πάρει στο κρανίο. Ναι. Να χιονίζει 1η Μαΐου. Anyway, μιλάμε για το Uniber After Sun, που ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο. Συνδυάζει αλουρονικό οξύ, σούκρα φάτι, που δεν ξέρω τι είναι, συγγνώμη, που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος. Το γιαούρτι έχει ισχυρή καταπραγητική και αντιφλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερεθισμό, συγκλονιστικό άρωμα. Έχει καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Extra tip, το τοποθετείτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Okay. Για να μην σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο. Uniber After Sun. 9.40. Τι, θα πεις τα ζώδια?
1: Θα τα πω.
0: Πες τα ζώδια.
1: Ναι. Κρυός. Προβάλλετε τον εαυτό σας και γίνετε τολμηροί και αποτελεσματικοί στην εργασία σας. 9. Ταύρος. Φροντίστε να διατηρήσετε την καλή σας διάθεση όσες αντιθέσεις και αν υπάρχουν γύρω σας. 8. Δίδυμοι. Ευνοήστε περισσότερο από άλλους για να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας. 10. Καρκίνος. Έχετε τη δική σας γνώμη και μην αφήνετε να σας παρασύρουν επιφανειακές εκτιμήσεις τρίτων. 8. Λέων. Έχετε τη στήριξη σημαντικών ανθρώπων γύρω σας, αλλά αποδείξτε ότι την αξίζετε. 8. Παρθένος. Ο υπερβολικός ενθουσιασμός δεν είναι καλό σύμβουλο σήμερα, γιατί μπορεί να σας απομακρύνει από στενούς συνεργάτες. 7. Ζυγός. Πολλά είναι τα θέματα που μεταβάλλουν τη διάθεση και το πρόγραμμά σας. 7. Σκορπιός. Αισθηματικά έχετε πολλές ευκαιρίες ή ελεύθεροι. Οι δεσμευμένοι ζείτε ωραίες στιγμές με το τέρι σας. 10. Τοξότης. Η μέρα φέρνει πολλά δώρα σε πολλούς τομείς και πρέπει να τα εκμεταλλευτείτε. 10. Εγώκερος. Αν δείξετε υπερβολικό ενθουσιασμό σήμερα, ξέρετε ότι αύριο θα ψάχνεστε και πάλι. Φροντίστε να είστε συγκρατημένοι. 7. Υδροχόος. Μη βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα όσον αφορά στα αισθήματα των άλλων και στο τι επιδιώκουν μαζί σας. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Το στοιχείο της έκπληξης λειτουργεί θετικά προς εσάς και έχετε την τύχη να ξεφύγετε από τα καθιερωμένα. 9.
2: Πάλι!
3: Μιχαλάκη!
2: Γεια σου, Μιχαλάκη!
4: Καλημέρα, Μιχαλάκη!
2: Μιχαλάκη!
5: Καλημέρα, Μιχαλάκη!
2: Μιχάλη!
6: Όλοι ακούνε! Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast στα FM με το Μιχάλη!
7: 95,2
6: Athens DJ! We were

0: ήρθε η ώρα για γκον γκον γκον. Πότε θα ξανάρθουμε?
1: Αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Πολύ ωραία, κρατάγαμε σήμερα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις? Όλα καλά?
2: Ναι. Happy birthday.
0: Τι ποιος είναι, δεν κατάλαβες. Καλημέρα, 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Λέει εδώ, ήρθε ένα μήνυμα. Λέει, Μιχάλη, δεν έχω ευχηθεί ποτέ μέσα από την εκπομπή σου για τα γενέθλια του αντρούλη μου. Ο Γιώργος σήμερα έχει γενέθλια, λέει, και γίνεται 48 και βάζει και ένα θαυμαστικό. Προσπαθεί να σε εκθέσει, καταλάβες.
2: Τώρα συνειδητοποιώ ότι έχω εκθεθεί τόσο πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Μπορείς να τον πάρεις και να του πεις ότι εγώ και ο Φίλιππος τον αγαπάμε πολύ, η Κίκα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Μιχάλη, είσαι φοβερός. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ναι, καλημέρα σας.
3: Άννα,
0: τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
0: Εντάξει, εγώ το Σάββατο
3: Μιχάλη.
0: Δεν έχω. Ναι, ο Μιχάλης. Το Σάββατο δεν έχω εκπομπή, αλλά εσύ είχες γενέθλια. Δεν ξέρω πώς έχεις κανονίσει.
3: Είναι αλήθεια. Ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό.
0: Θα στα πω όλα εγώ. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο, λέει, Μιχάλη, την Άννα τέτοια ώρα, γιατί δουλεύει σαν καθηγήτρια. Α, τι μάθημα παραδίδεις?
3: Τεχνολογία κάνω.
0: Ου.
3: Φοβερή τεχνολογία.
0: Πολύ ωραία. Είχε γενέθλια το Σάββατο, πες, λέει, η Κλειό, λέει, χρόνια πολλά. Και θα είναι, και θα είναι δίπλα σου, λέει, σε ό,τι αποφασίσει και πότε θα το βαφτίσει το παιδί μωρή. Έτσι λέει. Πότε θα το βαφτίσει?
3: Έχουμε με καιρό μέχρι τα 18.
1: 18?
0: Γιατί καλέ. Και πώς θα το φωνάζει το μωρό μέχρι τα 18 του?
3: Μωρό, μωρό.
0: Σωστά. Okay. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
0: Ρύθμισε τη βάφτιση, κάνει και κανένα πάρτι παιδικό.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Χρύσα.
4: Ορίστε, Μιχάλη.
0: Μπράβο. Δευτεριάτικο. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
4: Α, να είναι καλά.
0: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
4: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Bye. Εντάξει, κορίτσια. Εντάξει. Εσείς κάνετε τα δικά σας, αυτό, έχετε τις ασχολίες σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η σχέση σας, ο άντρας σας, δεν ξέρω, έχει κάποιο χόμπι? Τις ελεύθερες του ώρες έχει κάποια ασχολία που είναι έτσι κολλημένος, του αρέσει, έχει ένα χόμπι, ρε παιδί μου? Συμφωνείς με αυτό ή σου τη πάει? Όχι, τώρα να το μάθω όλο. Καλημέρα και καλό μήνα. Βιντεοπαιχνίδια μου, έρχεται να πετάξω τις κονσόλες από τον μπαλκόνι. Ή ακόμα καλύτερα να τις πουλήσω και να αγοράσω τσάντες, λέει η Αλεξάνδρα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Σωστό. Καλημέρα, παιδιά, λέει, καλή εβδομάδα. Εμένα ο δικός μου έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια γυμναστήριο. Το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά. Πηγαίνει συνέχεια, μου αρέσει και εμένα. Εγώ τον έβαλα βασικά, λες, αυτό, γιατί φροντίζει το σώμα του και είναι πολύ καλό όλο αυτό, λέει η Σοφία.
1: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, Σοφία. Δεν πας καμιά φορά από το γυμναστήριο να δεις εκεί στη ρεσεψιόν, έχει καμία ωραία? Εγώ είμαι με τα κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, ναι, στο κινητό. Παίζει παιχνίδια, λέει η Ελένη. Να του βάλεις το...
1: Φραγή.
0: Όχι, το άλλο, να παρακολουθείς τι παίζει και τι βλέπει. Γιατί άλλο βλέπει, άλλο παίζει. Ας το θυμίσω, το εξηγώ τώρα. Cry for me. Δεν υπάρχει λόγος να κλάψετε για μένα και θα σας πω ούτε για εσάς. Θα δούμε. Anyway, τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
1: Ουρές.
0: Δηλαδή κάτω. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική. Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ, ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ. Ουρέ, ουρέ, ουρέ. Και στην τυροπιτάδικα απ' έξω. Ουρέ, ουρέ, ουρέ. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά. Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρέ έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί,
5: ναι.
0: Αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα,
5: ναι.
0: Έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα. Παιδιά, συμβαίνουν πράγματα που νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
1: Α, ναι.
0: Τι εννοώ. Ναι. Στα πλαίσια της έρευνας, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις ίδιες τηγανιτές. Ρε, παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
5: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
1: Ωραία.
5: Ναι.
0: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Δίπλα σου. Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο, μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
5: Άκου εδώ, μη χειρότερα.
0: Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό, δηλαδή σε, ναι, πατάτες, σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
5: Άκου εδώ τώρα.
0: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστικοί χαρακτήριζαν τη γεύση.
5: Άκου εδώ.
0: Εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν, το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
5: Ακού εδώ, παιδιά.
0: Σου φαίνεται πιο αλμυρή πατάτα, πιο τραγανιστή.
5: Πιο διαφορετική.
0: Αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, πατάτες, πατάτες. Είσαι σε δύο ζευγάρια, α πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα. Και κάνεις και ευτυχόμενα το αλουνού. Τι θα του πεις μετά, πάνε να την τσιμπήσει.
5: Όχι, βέβαια.
0: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πες το φίλε, μου τη δίνεις να κάνω κι εγώ λίγο.
5: Ακού εδώ, μη χειρότερα.
0: Πάρε άδεια.
5: Έλεος εσύ, Μιχάλη.
0: Τι είναι αυτό που θα δώσω εδώ,
5: αυτό. Γεύμα, ναι, αμέ.
0: Γεύμα, για ποιο λόγο θα το δώσω.
5: Γιατί, για το τι έγινε, ξύπνησες.
0: Α, για έλα, την παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα και στη παρέα σου.
0: Επίσης, τι γίνεται.
6: Καλά.
0: Έπρεπε
6: να δούμε να γονέψουμε από το Σαββατοκύριακο.
0: Τι έφαγες, τι έφαγες.
6: Τρεις μέρες προβατίνα.
5: Τι έγινε, ρε παιδί, τρεις μέρες προβατίνα.
0: Να το. Εμείς την έχουμε ζωντανή, δεν την έχουμε σφάξει ακόμα.
6: Όχι, εμείς σφάξαμε.
0: Καλά κάνατε. Τι ζυμώνουμε για να φτιάξουμε το ψωμί, μεγάλε.
6: Συνήθως ζυμαράκι.
0: Το ξαναλέω.
6: Αλεύρι με νερό.
0: Πώς λέγεται το εργαλείο που βουρτσίζουμε τα δόντια μας.
6: Τον τόρμουτσα.
0: Στο είναι ηλίθιες ερωτήσεις σήμερα. Και η πιο η top ηλίθια ερώτηση. Η γαλοπούλα είναι το αρσενικό της κότας. Σωστό ή λάθος.
6: Λάθος.
0: Σωστά. Ελισάβετ. Τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ, την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
7: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
5: Α, ναι, είναι μοντέλο.
0: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
1: Κανικά.
0: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
7: Ορίστε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
6: Τρόπος αερισμού.
0: Όχι ρε ψάρι.
6: Δεν ήξερα.
0: Είδος ψαριού είναι η λαπόρδα.
1: Πολύ ωραία. Μια λαπόρδα.
0: Μάλιστα. Όχι πολλές. Δύο-τρεις. Δεν μου λες, Ελισάβετ, πόσες τρύπες έχει το μπαλάκι του πινκ-πονγκ.
7: Μία.
0: Δεν έχει τρύπες. Είναι αυτή η Δευτέρα. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι.
6: Ο μικρότερος.
0: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
5: Και τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, ένα ραδιοφωνικό έπος. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 για την εκπομπή που θα γραφτεί με χρυστά γράμματα στις σελίδες του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Μαλακίες.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved it.
10: That was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: There were parts of it that weren't very good.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away.
9: Hey, boo.
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Με χαρά μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
18: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
21: Προκόπη! Πού ήσουν?
22: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
21: Μολόγα, Προκόπη.
22: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει.
21: Χάλασες κι εσύ.
22: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
23: Για σοβαρές επισκευές.
24: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
25: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
26: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Mortal Kombat 2.
27: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
26: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
28: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
29: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Στόχος, ο απεγκλωβισμός πλοίων από 21 χώρες. Η αποστολή είναι ανθρωπιστική, δηλώνει ο Τραμπ. Απειλές από την Τεχεράνη. Στην Αθήνα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας θα συναντηθεί το μεσημέρι με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένος. Στις μικρές αγγελίες μπήκε το σπίτι της Ελένα Γκόμες και του Μπένι Μπλάνκο στο Λος Άντζελες. Με τιμή 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Το ζευγάρι έχει ήδη μετακομίσει στη νέα τους βίλα στο Beverly Hills. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
28: Αθήνα, ο καιρός.
29: Σχεδόν έθριος με έως 22 βαθμούς.
28: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
29: Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 στη Super League είχαμε Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
28: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλημέρα και καλό μήνα. Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στον 95,2 Athens DJ. Ο καιρός μπορεί να μην ήταν και ο καλύτερος, το τριήμερο ήταν τριήμερο όμως, παιδιά, ήταν μια ανάσα. Ελπίζω να περάσατε πολύ πολύ όμορφα. Μετά τα χιόνια που έριξε στον Παρνασσό και τις χαμηλές θερμοκρασίες στην Αττική, εντάξει, γίνεται πιο ανοιξιάτικος ο καιρός αυτή την εβδομάδα. May the fourth be with you, αν είστε fans των Star Wars, ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας σήμερα. Σε Κηφισό, από Σεπόλια μέχρι Νέα Χαλκιδόνα γίνεται ένας χαμός. Στην Κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Πατήσια θέλει υπομονή. Την Αττική οδό στο Πάτημα και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται τώρα Jonas Blue, Siman, Coolio, πρώτα Hendrix με τον Golden.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Βάνκο και Μάτων Σάνι, γιάλα χαμπιμπί. Εδώ στο υπέροχο πρωινό της Δευτέρας ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί. Ξέρω ότι όμως καμιά φορά δεν έχει σημασία τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Σου πέφτει κατά το κινητό, η οθόνη γίνεται σμπαράλια, μοντέρνα τέχνη. Και σε πιάνει ένας πανικός. Μη σε πιάνει πανικός, ό,τι και αν συμβεί στο κινητό σου. Πας στον Γερμανό. Εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή, λύνονται επί τόπου είτε είστε εντός ή εκτός εγγύησης. Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά, μιλάμε για σοβαρό σέρβις, όχι αστεία. Και πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού είναι μόνο ο Γερμανός.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω. Δεν οικειώμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακείο. Είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό.

0: όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 95,2
12: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
11: για την Αθήνα.

Η Tate McRae με το Sports Car εδώ στο 95,2 Athens. DJ εδώ, ακούτε μόνο επιτυχίες. Ανοίγω και το Viber για τα δικά σας μηνύματα. 6931-952-952. Να μου πείτε πώς περάσατε. Στείλτε καμιά φωτογραφία εσείς που πήγατε εκδρομή το τριήμερο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα ξεκινούσατε τη μέρα σας με καφέ, αλλά τώρα μπορείτε να την ξεκινήσετε και με ένα boost πρωτεΐνης. Τα Starbucks Protein Beverages είναι εδώ με βελούδινο Protein Cold Foam και 15 έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε ρόφημα. Αυτός μπορεί να είναι ο καφέ σου και για έναν ολόκληρο μήνα δωρεάν, αρκεί να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας και να κερδίσεις καθημερινά ροφήματα Starbucks για ένα μήνα. Μπες στο Instagram του 95,2 Athens DJ για να μάθεις περισσότερα για τα Starbucks Protein Beverages. You're your usual, but better.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Μάρθα, πόσα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια έχει κερδίσει ο Πύρος Δήμας? 2, κανένα, 3?
2: Νομίζω 2.
1: Λάθος, 3. Είναι σήμερα η Μάρθα, πρέπει να τη βγάλουμε έξω το βράδυ να περάσει όμορφα.
3: Ναι.
4: Πρέπει.
1: Ρε Σικώστα, δεν θα είσαι και εσύ μαζί εκεί. Άντε από εκεί πέρα. Μάνθο, ποιοι θάβουν τα κόκαλα για να τα βρουν μετά? Σωστός.
5: Πολύ καλός, 5 στα 5 παιδιά.
1: Ο Μάνθος 5 στα 5. Γι' αυτό και κερδίζει και 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Προκόπη, πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
17: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ready's.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
19: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θα δουν στους λογαριασμούς τους γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια. Μέσα στην εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει νέα εξεταστική για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούς. Ζω το πλήρωμα. Στα σύννεφα πετάει Σακύρα μετά την θριαμβευτική επιτυχία της δωρεάν συναυλίας της στη φημισμένη παραλία Κόπα Καμπάνα της Βραζιλίας. Συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια θεατές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με σχεδόν έθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 στη Super League είχαμε Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαστε και πάλι στον μεγάλο της Αθήνας, πρωινό Δευτέρας. 11 και 3 λέει το ρολόι απέναντί μου. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά, να ξεκίνησε καλά δυναμικά η εβδομάδα σας με χαμόγελο. Τι χαμός ήταν αυτός που έγινε στην Κόπα Καμπάνα, που έλεγε και ο Γιώργος Κυπαρίσης στη συναυλία της Σακύρα. Τρελάθηκα. Θέλω στην επόμενη συναυλία μεγάλη δωρεάν που θα γίνει εκεί να είμαι κι εγώ παρούσα. Λοιπόν, μέχρι τότε ονειρεύομαι και ελπίζω να μην πάθει τίποτα το κινητό μου, αλλά αν τυχόν το κινητό σας χαλάσει, τρέξτε στον Γερμανό. Εκεί έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς και σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Παίζουμε σε λίγο το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Τώρα υποδεχόμαστε μόνο επιτυχίες. Ξεκινάμε με RG, Cut to One Republic, Myzik και Marshall Jefferson να έρχονται σε λίγο. Πρώτα ο Teddy Swims με το πολύ αγαπημένο The Door εδώ στο 95,2 Athens DJ.

0: 50 Cent in the Club εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αχ, δεν θυμάμαι ποια έκραζε πρόσφατα. Τέλος πάντων, είπε ότι πρέπει να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε και να ερχόμαστε στα δεδομένα της εποχής μας, αλλά πάντα σεβόμενοι την ηλικία στην οποία είμαστε. Νομίζω ότι η Μαντόνα έκραζε, η οποία πάντα θέλει να νεανίζει. Τέλος πάντων, μεγάλος και ο 50 Cent και το έχει αποδεχτεί. Αντιθέτως, πολλές stars δεν το αποδέχονται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε βρεστό πρόσωπο και σήμερα. Η φωνή που αναζητάμε αρχικά είναι αυτή.
1: Μαζί τελείωσε και η δική μου βόλτα. Το χώρο αυτό που ήμουνα, στα θέατα, σε όλα αυτά, το μυαλό μου έχει αλλάξει τελείως. Συμπίπτει με το τέλος μιας μεγάλης βόλτας που είχα στο μυαλό μου κάνει για αυτή τη διαδρομή.
0: Πείτε μου ποιος είναι, με ένα μήνυμα στο 6931-952-952. Αυτός είναι ο αριθμός μας στο Viber. Όποιος βγει στον αέρα μαζί μου και απαντήσει σωστά, κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Από το 2013 έως και σήμερα είναι ο προορισμός μας για ποιοτικό ψάρι στα βόρεια και νότια προάστια. Εκεί θα δοκιμάσετε ντολμαδάκια, συνταγή της γιαγιάς Ελευθερίας από τη Σμύρνη. Αφράτη ταραμοσαλάτα, γιουβέτσι μεγαρίτες και κριτικό στο κοβούτυρο και άλλα πολλά έτσι νόστιμα πιάτα.

0: Μπαμπάνι και Νουέβα Γιόλ και χορεύουμε όλοι εδώ στο στούντιο. Και στο τηλέφωνο σήμερα για να παίξουμε είναι ο Γιάννης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Νάγια.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, να πούμε.
1: Επίσης, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ακούω πολύ φρέσκο, πέρασες ωραία το τρίμερο, νιώθω.
1: Ξεκούραστο άλλο καιρό μέσα στο σπίτι.
0: Μπράβο, μια χαρά. Εντάξει, μια βόλτα και εσύ δεν έκανε, άπησε τον καναπέ.
1: Εντάξει, ναι, μια μικρή βόλτα, αλλά την κάναμε. Εντάξει, δεν είναι αυτό το παράπονο.
0: Να ξεπιαστούμε.
1: Έτσι.
0: Πάμε να παίξουμε, Γιάκου.
2: Μαζί τελείωσε και η δική μου βόλτα. Το χώρο αυτό που ήμουνα, στα θέατα, σε όλα αυτά. Το μυαλό μου έχει αλλάξει τελείω. Συμπίπτει με το τέλο μια μεγάλη βόλτα που είχα στο μυαλό μου κάνει για αυτή τη διαδρομή.
0: Ποιο είναι?
1: Είναι ο αγαπημένος Λάκης Λαζόπουλος.
0: Πολύ σωστά. Γεύμα για δύο στο ψαράκια και θαλασσινά δικό σου. Καλή
1: ευχαριστώ
0: όρεξη.
1: Πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, bye bye.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν.
1: Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
0: Η Αγγελική.
1: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Μιχάλη, λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου του Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης με επιλογή sugar free βανίλια ή καραμέλα για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το everyday boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better. Athens DJ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

95,2 Athens DJ. Είναι το Move από Adam Port και Strive. Πραγματικά δεν έχω σταματήσει να κουνιέμαι. Τι ωραία τραγούδια σήμερα. Καλά, κάθε μέρα παίζουμε μόνο επιτυχίες, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, ίσως εγώ έχω καλύτερη διάθεση. Είμαι πιο ξεκούραστη. Λοιπόν, το καλύτερο σας το κράταγα για το τέλος. Mortal Kombat 2 έρχεται από τον 95,2 Athens DJ και την Tan Weir, η avant-premiere της ταινίας, γεμάτη ένταση. Η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν μαζί με τον ίδιο τον Johnny Cage βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη χωρίς περιορισμούς αιματηρή μάχη. Θα τα δούμε όλα την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήναν στους Αμπελόκηπους. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί μαζί μας, δηλαδή να κερδίσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γραφώντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Η ταινία Mortal Kombat κυκλοφορεί στις 7 Μαΐου από την Tanwear στους κινηματογράφους. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Τώρα είναι Ελ Φουρτάδο. Say it right.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες για τους καλύτερους ακροατές έρχονται αμέσως μετά.
1: Athens DJ.
2: Προκόπη, πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Yeah, είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach.
12: Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
16: Ξύπνα, ξύπνα,
17: τι?
16: Ήρθε. Είναι απ' έξω!
17: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
16: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
17: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
18: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο αποφάσισε ο OPEC Plus. Η κίνηση θεωρείται συμβολική, καθώς οι εξαγωγές έχουν σταματήσει λόγω του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. 913 πλοία βρίσκονται μέσα στον Περσικό κόλπο σύμφωνα με διεθνή στοιχεία. Τα 270 είναι πετρελαιοφόρα. Έρχεται νόμος για τα πανωτόκια και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Viral έχει γίνει το νέο τραγούδι της Madonna με τη Sabrina Carpenter που έχει τίτλο Bring Your Love. Το κομμάτι είναι νούμερο 1 στην ψηφοφορία των ακροατών του Billboard. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος με έως 22 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπέροχη Δευτέρα, 4 Μαΐου. Εδώ είσαι στο Μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. May the 4th be with you. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Οι υπόλοιποι να δουν Star Wars, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε με πάρα πολλές επιτυχίες φυσικά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Να φτιάξουμε διάθεση αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Είπαμε καλό μήνα την Πρωτομαγιά. Η φετινή Πρωτομαγιά, μάλιστα, συγκαταλέγεται πλέον στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών. Τι να κάνεις αφού έριξε χιόνια αρχές Μαΐου. Τι να κάνουμε, τα είδαμε και αυτά. Εννοείται πως φτιάχνει ο καιρός κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μπορεί τώρα να έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Όμως προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει και στους 28 το θερμόμετρο. Λοιπόν, εκτός των άλλων, θα κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις σε avant premiere την ταινία Mortal Kombat 2. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, όπου δεν έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Μικρό κόλλημα στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Θιβών με Ιερά Οδό, Φιλολάου στο Παγκράτη, στη διασταύρωση Αμπελοκήπων, Πατησίων στην πλατεία Κολιάτσου και Κωνσταντινούπολεως με Ιερά Οδό. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, για δυνάμωσε ένταση εδώ. Έρχονται επιτυχίες από τη Disturbed, Calvin Harris και την Taylor Swift.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Rafa Guido, Fama στο 95,2 Athens DJ, 28 λεπτά μετά τις 12. Εδώ πανέμορφη Δευτέρα σήμερα και σου έχω και τα καλύτερα νέα. Για εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι να σκάβουν, σκεφτόμαστε. Λες να ήρθαν αυτή τη φορά για την οπτική Ινα. Okay. Έχω να σου πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ινα. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. Είναι χωρίς οπτική Ινα. Και τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις μπαίνοντας στο nova.gr. Πριν πάμε προς το break, να σου πω ότι η Σακύρα έκανε τη συναυλία την οποία λέγαμε πάρα πολύ καιρό. Συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές. Δωρεάν συναυλία που έδωσε στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro. Σαν να έχει αρχίσει να γίνεται θεσμός κατά κάποιο τρόπο αυτή η συνάντηση. Με την αρχή να γίνεται πριν από 2 χρόνια με τη Madonna, μετά με τη Lady Gaga. Να πούμε πάντως ότι εντυπωσιακό το μήνυμα το οποίο σχηματίστηκε από drones στον ουρανό την ώρα που ξεκινούσε η συναυλία της Σακύρα και έγραφε «Σ' αγαπώ Βραζιλία». Χαμός έγινε στη συναυλία, ε. Ανέβασε και Ανίτα. Oh my god. Χαμός.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη, τι κάνεις?
1: Με πέτυχες.
3: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
2: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
1: Πώς το ξέρω, αφού σε ακούω κάθε πρωί. Με πέτυχες.
3: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
2: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
1: Πώς το ξέρω, αφού σε ακούω κάθε πρωί.
2: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλο να. Ήρθε ένα μήνυμα.
1: 42.

0: Εντάξει, καπετάνισσα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
2: 95,2 Athens DJ.
3: Το βάλε, το βάλε. Το αποκάρφωμα.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
5: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Μεσάρα.
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: 95,2
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

Thantrixte Golden στο 95,2 Athens DJ, 22 λεπτά πριν από τη μία. Εδώ είναι μεσημέρι Δευτέρας. Για εσάς που είχατε φύγει για τριήμερο, ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ όμορφα εκεί που βρεθήκατε. Ναι, με λίγο κρύο παραπάνω από αυτό που φανταζόσουν από μια κλασική πρωτομαγιά. Είχε να συμβεί, λέει, αυτό στην Αθήνα από το 1987 να κρυώσουμε τόσο μα τόσο πολύ. Ναι, ναι. Για να μιλήσω για σένα που θέλεις παραπάνω καφέ σήμερα, αλλά upgraded. Τα Starbucks παρουσιάζουν τους νέους συνδυασμούς ροφημάτων protein beverages με γεύσεις όπως sugar free iced caramel protein latte, iced vanilla protein matcha latte ή ακόμα και χωρίς γεύση. Είναι απόλαυση και πρωτεΐνη μαζί σε κάθε γουλιά φυσικά. Protein never tasted so good. Και μπορείς να μπεις στο Instagram του 95,2 Athens DJ για να μάθεις περισσότερα, να πάρεις μέρος δηλαδή σε έναν υπέροχο διαγωνισμό και να κερδίσεις καθημερινά ροφήματα Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα. At Athens DJ, εκεί μας βρίσκεις. Στο Instagram, μπες και κέρδισε. Starbucks Protein Beverages, your usual, just

0: Bella, Under My Umbrella, Rihanna στο 95,2 Athens DJ. Οκ, okay, πάμε για πάρα πολύ σύντομο break. Επιστρέφουμε τεράστια επιτυχία από τον Ed Sheeran.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νεφέλη, ποιο νησί θέλει να αποκτήσει ο Donald Trump? Την Έγινα, τα μέθα να το πάρω. Έλα τώρα.
3: Εύκολο ρε παιδιά.
4: Έγινα.
3: Την Έγινα.
2: Εσύ, αυτό που είπα εγώ το Έγινα μέθα να πάρω στο παγιαστείο. Τη Γρυλανδία. Γιώργο, ποιο λάδι παράγεται από κοκοφίνικα?
5: Το φινικέλαιο ή το λάδι καρύδας.
2: Αυτό. Τώρα το πω.
3: Παιδιά του άντρας, 5 στα 5.
2: Έκανες 5 στα 5 ρε εσύ Γιώργο.
5: Τέλεια.
2: Και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Όχι κακή ιδέα για την Έγινα.
3: Καθόλου.
2: Πάρε μου τον Ντόναλτ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 10 και 20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί μετρό της γραμμής 2 Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Λόγω έργων. Αεροσκάφος Boeing της Αμερικανικής United Airlines χτύπησε φορτηγό που ανήκει σε Έλληνα καθώς κινούνταν κατά μήκος στο αεροδρομίο Newark στη Νέα Υόρκη. Ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια για το ρεύμα. Αμετάβλητες διατηρούν τις τιμές σε μεγάλη παροχή. Καθυστερεί την έναρξη των συναυλιών του ο Post Malone. Ο ράπερ δικαιολογήθηκε πως πρέπει να τελειώσει το νέο του άλμπουμ. Νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος με έως 22 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός και αύριο. Με τα θερμόμετρα να δείχνουν 26 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 στη Super League είχαμε Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας 4 Μαΐου στον 95,2 Athens DJ με ο Νίκος Ζώης. Μαζί στο μικρόφωνο 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αφήνουμε πίσω τον ελαφρύ χιονιά του Μαΐου. Κανονικά πάμε για άλλα. Πάμε για αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες μέσα στην εβδομάδα, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, όχι μια απλή Δευτέρα. May the 4th be with you. Έτσι. Μιας και μιλάμε τώρα για... Δεν θα μιλήσω για Star Wars. Παίζατε Mortal Kombat, έτσι, παλιότερα ή μπορεί και τώρα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει παίξει στον πλανήτη Mortal Kombat. Πάρα πολλοί έχουν δει την ταινία. Και τώρα έχουμε δεύτερο μέρος. Έρχεται σε avant premiere και σου έχω προσκλήσεις σε 24 λεπτά από τώρα για να δεις την ταινία Mortal Kombat 2 σε avant premiere. Δεν έχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα συναντήσετε λίγο στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρο Κηφισίας στο Ψυχικό. Επίσης σε τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη Βόν με Ιερά Οδό, όπως και στο Περιστέρι, Κωνσταντινούπολεως με Ιερά Οδό και ένα μικρό κολληματάκι στους δρόμους προς την ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Okay. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Για δυναμώστε ένταση, θυμόμαστε μια τεράστια επιτυχία της Kylie. Έρχονται οι Benassi Bros, η Zayna και η Play.

95,2 Athens DJ.

Η συνεργασία του David Guetta με τον Teddy Swims και την Tones and I. Gone, gone, gone. Λίγο πριν και ο Avicii και ο Benson Boone. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες στο ξεκίνημα της εβδομάδας μας. We love it. Και ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή την Τετάρτη αυτή, ναι, έχουμε avant premiere από το 95,2 Athens DJ και την Tanwir. Έρχεται σε avant premiere η ταινία Mortal Kombat 2. Fight, fight. Ήρθε η ώρα. Φυσικά και μιλάμε για ταινία φαντασίας. Το δεύτερο μέρος της βασισμένη σε πολεμικές τέχνες. Μια γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών στους κινηματογράφους. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου και 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την avant πρεμιέρα αυτή την Τετάρτη 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Εκεί θα δούμε Mortal Kombat 2. Η ταινία, να σου πω, ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από 7 Μαΐου από την Tanwir. Okay. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, γιατί βλέπω μεγάλο πανικό για Mortal Kombat. Πάρα πολλοί fans των παιχνιδιών αλλά και της ταινίας. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την avant premiere την Τετάρτη 8 το βράδυ στο Αθήνα στους Αμπελόκηπους. All right.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα. Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα. Και αχ, λέει, πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο εκλοιπών.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
6: οχ,
5: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ, Villa Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
10: Athens DJ.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για...
11: Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το

0: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Life is simple, Magic, Marshall Jefferson στο 95,2 Athens DJ. Life is simple, ένα πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου απλό. Πας αγοράζεις μπανάνες, τις αφήνεις στον μπάγκο της κουζίνας. Φεύγεις, πας για δουλειά, επιστρέφεις στο σπίτι το βράδυ. Μαυρισμένες οι μπανάνες. Life is not simple, λοιπόν. Για να σου πω, αυτό που λένε ότι πρέπει να κάνεις τον αγοράζεις μπανάνες είναι ή να τις κρεμάσεις από κάπου, να μην είναι κάτω. Και ένας πολύ ασφαλής τρόπος, λέει, για να διατηρήσεις τις μπανάνες σου είναι να τις έχεις τυλιγμένες σε ένα κοτσάνι το οποίο στηρίζει τους καρπούς. Δηλαδή, το κοτσάνι να το έχεις τυλιγμένο σε ζελατίνα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποθηκεύσεις τις μπανάνες για να διατηρηθούν περισσότερες ημέρες στο σπίτι. Οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε Madonna, η οποία μπορεί να συνεργάζεται τώρα με Sabrina Carpenter, όμως έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με Prince, Britney Spears, Ricky Martin, Nicki Minaj. Εδώ η νούμερο ένα συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake. 4 minutes. Yeah.

0: She's a super girl. Anana Club. Στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί σας στο μικρόφωνο. Υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και για εσένα που θέλεις να κερδίσεις δωρεάν επιταγές και να έχεις αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Να ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις πλέον αυτό με την Nova. Κερδίζεις παντού και απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands φυσικά με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει, μαθαίνεις περισσότερα για όλα αυτά στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προκόπη! Πού ήσουν?
14: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
13: Μολόγα, Προκόπη.
14: Ήμουν στο Γερμανό.
13: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
14: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
15: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νομοσχέδιο που θα προστατεύει τους πολίτες από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια ως 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άλμα στο διάστημα για την Ελλάδα. Η χώρα εκτόξευσε 6 νέους μικροδορυφόρους για χρήση στην πολιτική προστασία. Μέσα στο Μάιο αναμένεται η ανακοίνωση για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αρχές Ιουνίου αναμένεται το κόμμα Τσίπρα. Στην Ελλάδα ήρθε και πάλι ο Ντάνιελ Κρέγκ. Ο πρώην James Bond θα βρεθεί σε Αθήνα και Κέρκυρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Περισσότερα νέα στο
0: talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 4 Μαΐου, για να επαναρχόμαστε σιγά σιγά στα φυσιολογικά μας. Εντάξει, δεν είναι καθαρά ανοιξιάτικος καιρός σήμερα, αλλά είναι πολύ καλύτερος από τις προηγούμενες ημέρες. Και προς το τέλος της εβδομάδας, λέει, θα χτυπήσει 27, 28, μπορεί και 30. Άντε, για να δούμε. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μικροπροβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα, λίγες καθυστερήσεις στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο στους Αμπελόκηπους και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Macklemore και Ryan Lewis, Dua Lipa, Bebe Rexha και Faithless. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Hugel, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Κλείστε τα εισιτήριά σας, gopavlaout.co.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Swedish House Mafia and the Weekend, Moth to a Flame, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για ακούστε όμως, απόσπαση προσοχής, μειωμένη συγκέντρωση, αύξηση άγχους, απομόνωση, διαταραχή του ύπνου και τώρα ρητίδες. Η μακροχρόνια υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, φορητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών δεν οδηγεί μόνο σε πνευματική κόπωση, αλλά και σε ορατή γύρανση του δέρματος, ιδίως στην περιοχή του λαιμού. Οι δερματολόγοι έχουν δώσει ονομασία στις οριζόντιες ρητίδες που κυκλώνουν το λαιμό. Τεκ-νεκ. Ο λεγόμενος τεχνολογικός λαιμός μπορεί να βελτιωθεί με συχνά διαλύματα. Αν για παράδειγμα σηκώνουμε το βλέμμα μας από την οθόνη και τεντώνουμε το λαιμό μας, ή αν σηκωνόμαστε από τη θέση μας και περπατάμε τακτικά μέσα στην ημέρα. Πράγματα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουμε. Όπως και να προσπαθήσουμε να απεξαρτηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο από το κινητό.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλεγαν τον ίδιο άντρα και τσακωθήκαν πάνω στο φέρετρο. Σε κηδεία που έγινε στο Μεξικό. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν μία γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο και είπε: Αγάπη μου, θα μου λείψεις. Ήταν μια δεύτερη γυναίκα δίπλα, σηκώθηκε και ποια είσαι εσύ που να λες αγάπη μου. Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εγκλειπώντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο γυναίκες να πιάνονται μαλλί με μαλλί πάνω το φέρετρο, να βρίζονται μέχρι που πετάξανε και το καπάκι από το φέρετρο κάτω.
2: Ρε παιδιά, ρε κορίτσια, ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
1: Οι υπόλοιποι συγκινήσεις το καταλάβανε, σηκωθήκανε, τις μαζέψανε και τις δύο κακήν κακό σπετέ προκειμένου να συνεχιστεί η τελετή. Ρε μεγάλε, δεν τα κανόνισες καλά, ρε μεγάλε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy.

0: φωτιές, φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές,
4: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
6: για την Αθήνα.

Κατσάι και Γκαμπριέλα και σας έχω avant première. Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant première της ταινίας Mortal Kombat 2. Θα το δείτε πρώτη την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Νικητές και νικήτριες, όπως πάντα, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αυτή είναι η Σακύρα. Τρελάθηκε κανονικά όταν είδε 2 εκατομμύρια κόσμο να περιμένουν να την ακούσουν στην δωρεάν συναυλία της στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αθηνά, σε ποιο σημείο του σώματος φοράει ένας άντρας το παπιλιόν?
2: Στο λαιμό.
1: Σωστό.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Σταμάτα ρε, πού να το φοράει, εκεί κάτω? Δεν μου λες, Γιάννη, σε παρακαλώ, ποιο φυτό είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες? Αλόε βέρα, αλόε μέρα, αλόε πέρα.
4: Αλόε βέρα.
1: Γελάμε.
3: Εντάξει ρε παιδιά.
1: Δεν λέτε που σας διευκολύνω εγώ.
3: Αυτή ερωτήσει.
1: Γιάννη, ο πατέρας της Άννας έχει 4 κόρες. Την Εύα, την Εύη, την Ευανθία. Η τέταρτη πώς λέγεται?
4: Άννα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλά.
7: Το Gates of Olympus με σε περιμέμαν. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμίστε να.
9: Βάζω τις προάλλες στο χέρι σου. Και τι να δω, μήπως...
8: Λες και λεφτά.
9: Πονς, κουπονς. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ναι, είναι γεγονός.
2: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα δουν στους λογαριασμούς τους γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτές.

0: Που υπηρετούν στην περιφέρεια. Μέσα στην εβδομάδα το Πασόκ θα ζητήσει νέα εξεταστική για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούς. Ζώο το πλήρωμα. Στα σύννεφα πετάει Σακύρα μετά την θριαμβευτική επιτυχία της δωρεάν συναυλίας της στη φημισμένη παραλία Κόπα Καμπάνα της Βραζιλίας. Συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια θεατές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος και αύριο. Με τα θερμόμετρα να πιάνουν τους 26 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Αγκαλιά με το πρωτάθλημα η ΑΕΚ μετά τα χτεσινά αποτελέσματα στα play-off. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται στους 67 πόντους. Στους 61 πόντους βρίσκονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Ενώ στους 51 πόντους βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας 4 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Hantrix, Quabs, Bad Bunny, Loreen. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Alex Warren, Ordinary.

Ο David Guetta πειράζει και μεταμορφώνει το Upside Down εδώ στον 95,2 Athens DJ. Στις 6 Μαΐου όμως ο Πλούτονας θα ξεκινήσει ανάδρομη πορεία στον υδροχό και η ενέργεια μετατοπίζεται σιτά προς τον εσωτερικό κόσμο όλο. Είναι μια περίοδος που δεν ευνοεί τα ρίσκα και τις βιαστικές κινήσεις. Αντίθετα, μας καλεί να παρατηρήσουμε, να επεξεργαστούμε και να κατανοήσουμε τι έχει πραγματική αξία και τι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σταθερά ζώδια, υδροχός, ταύρος, λέων και σκορπιός. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι καλούμαστε να πατήσουμε παύση και να επανασχεδιάσουμε τα βήματά μας πριν πάρουμε ουσιαστικές αποφάσεις. Θέλει σκέψη το πράγμα. Αυτή είναι η Måneskin και το Beggin'.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μπραντ Πιτ.
3: Στη Δουκίση.
2: Δουκίση Πλακεντίδες.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμός γίνεται εκεί. Εντάξει, φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς να σου πω μπορεί, η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τις ταινίες. Αναγαθείτε, ρε. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Uh-huh.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Ουψ! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day!
11: Σωστά!
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι!
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
15: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
14: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
15: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
14: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
15: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
14: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
15: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
16: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
23: Athens DJ.
24: Προκόπη! Πού ήσουν?
25: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
24: Μολόγα, Προκόπη.
25: Ήμουν στο Γερμανό.
24: Πάει, χάλασες κι εσύ.
25: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
0: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Hi, I'm Zena and you're listening to my single

Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Δευτέρας, 4 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Athens DJ.
2: Προκόπη, πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
14: ο Δίας σε κάνει.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Βανίλια ή καραμέλα, για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το everyday boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
18: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
19: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
20: Πού πέρασες?
19: Στο μεταπτυχιακό.
20: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
19: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
21: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ. DJ, please
2: turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο αποφάσισε ο OPEC Plus. Η κίνηση θεωρείται συμβολική, καθώς οι εξαγωγές έχουν σταματήσει λόγω του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. 913 πλοία βρίσκονται μέσα στον Περσικό κόλπο σύμφωνα με διεθνή στοιχεία. Τα 270 είναι πετρελαιοφόρα. Έρχεται νόμος για τα πανωτόκια και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Viral έχει γίνει το νέο τραγούδι της Madonna με τη Sabrina Carpenter που έχει τίτλο Bring Your Love. Το κομμάτι είναι νούμερο 1 στην ψηφοφορία των ακροατών του Billboard. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Σχεδόν έθρος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Jennifer Lopez, Jonas Blue, Teddy Swims, The Weeknd, Taina Louise Capaldi. Ξεκινήμα με My Sick, Life is Simple.
6: Athens DJ, Life is Simple.
0: 95,2 DJ. Μόνο επιτυχίες.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.
2: J-Lo.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ταϊνά, Marshmallow, CI 90,2 Athens DJ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, αυτό κι αν είναι τρομερή εμπειρία. Όμως, αν συνδυάσεις και ταξίδι και τελικό, είναι ανεπανάληπτο. Αλλά είναι και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή για να ζήσεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στα Google, στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσίασε το thesun.co.uk,
2: ναι,
1: στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι.
3: Είναι.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6.
2: Ναι, ναι. Okay.
1: Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
2: Okay.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές.
12: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία.

0: Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar στο 95,2 Athens DJ. Τα Starbucks παρουσιάζουν τους νέους συνδυασμούς ροφημάτων protein beverages με γεύσεις όπως sugar free iced caramel protein latte, iced vanilla protein matcha latte ή ακόμα και χωρίς γεύση, απόλαυση και πρωτεΐνη μαζί σε κάθε γουλιά. Protein never tasted so good. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό μας και κέρδισε καθημερινά ροφήματα Starbucks για ένα μήνα. Μπες στο Instagram το 95,2 Athens DJ για να μάθεις περισσότερα. Starbucks Protein Beverages, your usual, just better.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Τι είναι το βουνί? Είναι χωριό της Κύπρου, είναι βουνό, είναι ο γυναικοκατακτητής στην αργό της Λάρισας?
3: Χωριό της Κύπρου.
2: Σωστό.
4: Ωρε, πόσες γνώσεις.
2: Έχεις πάει, ε. Σε έχει τραβήξει
3: αυτό. Το βουνί.
2: Πάντα, παντού, ναι. Όπως και αν το γράφεις, με όποια ορθογραφία.
5: Όπως και να έχει κερδίσει το αγόρι.
2: Ο Δημήτρης κέρδισε 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
12: Happy Mastercard Day!
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
18: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα ή παραγγέλνεις στο happy hour, ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: 95,2.
20: Μόνο επιτυχίες.
18: Yeah.
20: Για την Αθήνα.

μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ναι, είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, Χιούγκελ, in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 10 και 20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί μετρό της γραμμής 2 Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Λόγω έργων, αεροσκάφος Boeing της Αμερικανικής United Airlines χτύπησε φορτηγό που ανήκει σε Έλληνα, καθώς κινούνταν κατά μήκος του αεροδρομίου Newark στη Νέα Υόρκη. Ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια για το ρεύμα. Αμετάβλητες διατηρούν τις τιμές οι μεγάλοι πάροχοι. Καθυστερεί την έναρξη των συναυλιών του ο Post Malone. Ο ράπερ δικαιολογήθηκε πως πρέπει να τελειώσει το νέο του άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός και αύριο, με τα θερμόμετρα να δείχνουν 26 βαθμούς.
0: Sports News, με την υποστήριξη της Bet365.
1: Αγκαλιά με το πρωτάθλημα η ΑΕΚ μετά τα χτεσινά αποτελέσματα στα play-off. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται στους 67 πόντους. Στους 61 πόντους βρίσκονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Ενώ στους 51 πόντους βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά.

παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και μην ξεχνάτε ότι στο Box Delivery App κερδίζετε διπλά. Γιατί εκεί και κάθε μέρα βρίσκει χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, αλλά και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε φορά κατέβασε και εσύ τώρα το Box Delivery App. Έρχονται επιτυχίες Adam Port, John Newman, David Guetta, Doechi. Ina, ξεκίνημα με την Taylor Swift.
6: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, λέει, το φεστιβάλ θανάτου στην Ταϊλάνδη. Το φεστιβάλ αυτό υπήρχε και έκθεση με καταστήματα από πάπου, αφορούσαν κάσες, παρηγορητική φροντίδα, ξέρεις που κλαίνε από πάνω. 3, 2, 1, πάμε. Υπηρεσίες κηδείας, νεκροφόρες, πολυτελείας και αυτά. Ναι. Φτιάξε τη λίστα. Θα πάω να κάνω πρόβα, ρε, για μένα. Είναι λιγάκι νωρίς. Αλλά θα ξαπλώσω. Πρόσεξε, ρε. Πρόσεξε, ρε. Εάν δεν σε δω από πάνω μου να κλαις και να με τραβάς story για να τα ανεβάσουμε μετά, θα σε πάρει διάλο. Πάμε για πρόβα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
7: Οχ.
6: Ουπς. Άουτς. Κάικες. Κόπικες. Γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.

0: Σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνο επιτυχίες

0: Big I adore you. 92,2 Athens DJ. Λατρεύετε την πίτσα. Σας έχω νέες γεύσεις από την Pizza Fun, Pizza Bianca με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Έχω φυσικά και διαγωνισμό για εσάς μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fun, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Και αν θέλετε να βρεθείτε στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ACA, η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μία εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας μπορείτε να επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ACA. Εκεί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13. Στο
1: DJ ο μεγάλος της Αθήνας 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες για τους καλύτερους ακροατές έρχονται αμέσως μετά. Athens DJ.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε

0: μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. COSMOTE TELECOM. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο!
8: Τεσσάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προκόπη! Πού ήσουν?
15: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
14: Μολόγα, Προκόπη.
15: Ήμουν στο Γερμανό.
14: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
15: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
16: Για σοβαρές επισκευές.
17: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
18: Hey guys, I'm Tate McRae.
19: You know what this is.
18: 95,2
19: DJ.
18: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νομοσχέδιο που θα προστατεύει τους πολίτες από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια ως 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άλμα στο διάστημα για την Ελλάδα. Η χώρα εκτόξευσε 6 νέους μικροδορυφόρους για χρήση στην πολιτική προστασία. Μέσα στο Μάιο αναμένεται η ανακοίνωση για το νέο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Αρχές Ιουνίου αναμένεται το κόμμα Τσίπρα. Στην Ελλάδα ήρθε και πάλι ο Ντάνιελ Κρέγκ. Ο πρώην James Bond θα βρεθεί σε Αθήνα και Κέρκυρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Περισσότερα νέα στο
0: talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή όσοι φύγατε τουλάχιστον από την Αθήνα. Δεν ξέρω πώς περάσατε, ο καιρός δεν βοήθησε καθόλου, είναι αλήθεια. Από αύριο 26, δηλαδή προχτές που το χρειαζόμασταν. Anyway, δεν γκρινιάζω άλλο, δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε, ειδικά σήμερα Δευτέρα. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς, είμαστε μαζί. Κίνηση βλέπω αυτή την ώρα από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ειδικά στην Εθνική εννοώ. Η Κηφισιά στο κέντρο του Πειραιά αυτή την ώρα γίνεται ψιλοχαμούλης. Ψυχραιμία, υπομονή, όπου και να πηγαίνετε, τα καλύτερα έρχονται από ανώτερο. Teddy Swims, Miley Cyrus, Massive Muscle Jefferson και φυσικά από την αγαπημένη μας Ζέινα. Ζάνα,

Dance DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Πείτε μου, παρεμπιπτόντως μιλάνε για επιτυχίες. Ποια είναι τα αγαπημένα σας τραγούδια σήμερα Δευτέρα, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα, τι θέλετε να ακούσουμε ακριβώς στις 7. Ψηφίστε τώρα στο Viber, διαμορφώστε το σημερινό top 13 στο 69 31 952 952. Σήμερα βλέπω γενέθλια για την μαμά του Michael Jackson. Ναι, ναι, ναι, η μαμά του Michael Jackson, η Catherine Jackson, κλείνει τα 95 και είναι μια χαρά. Γενέθλια και για τον πρώην NSYNC και πλέον ηθοποιό Lance Bass στα 46.

0: Dance Control, Teddy Swims, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα με τεράστια καθυστέρηση 15 μηνών. Ανοίγει 6 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, το καινούργιο εστιατόριο του διάσημου σεφ Gordon Ramsay στο Λονδίνο. Λέγεται Bread Street Kitchen. Φυσικά τα εγγένεια, όσο και η καθημερινή λειτουργία, είναι το θέμα της σειράς του διάσημου σεφ στο Netflix. Το Bread Street Kitchen είναι το τέταρτο του πλανήτη μετά από Hong Kong, Σιγκαπούρη και Ντουμπάι.
1: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και αυτή την εβδομάδα μοιράζουμε χρυσές κρέμες Gold Cream, κυριολεκτικά από τη Ζαρτό. Χρυσή λάμψη, προηγμένη προστασία κάθε μέρα. Υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας και προστασίας στη Ζαρτό. Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια μέσα. Για να αναζωογονήσει την αφυδατωμένη επιδερμίδα, μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων, αλλά και για απόλυτη καθημερινή ασπίδα, Sun Protection Cream SPF 50 με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB, infrared. Όλα αυτά και οι δύο κρέμες της Ζαρτό γίνονται δικές σας. Έχω στο επόμενο ημίωρο διαγωνισμό. Μία ερώτηση, τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι το μεγάλο θέμα, το μεγάλο viral, το σημερινό Met Gala.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Basic, Marshall Jefferson. Life is simple, move your body. Η ζωή είναι απλή. Ειδικά άμα έχει λιακάδα, άμα έχει άνοιξη, όπως ελπίζω από αύριο, γιατί αυτές τις μέρες δεν είναι από καθόλου απλή ζωή. Κατά τα άλλα, The Fear of 13 πρεμιέρα έκανε χθες η πρώτη απόπειρα της Kim Kardashian στο θέατρο, στο Broadway, στη Νέα Υόρκη φυσικά, από αλλού. Ευτυχώς ως παραγωγός μόνο δεν παίζει. Δικαστικό δράμα είναι για έναν άντρα που περιμένει για 2 δεκαετίες μέσα στη φυλακή θανατική ποινή για ένα έγκλημα που δεν έκανε ποτέ. Είναι το αγαπημένο θέμα της Kim, ξέρετε, την πρόσφατη δικηγορική της εμπειρία. Φυσικά ήταν εκεί όλη σχεδόν η οικογένεια Kardashian Jenner και η Kylie με τον Σαλαμέ.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
1: Τι καραγκιόζητες που είστε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα.

0: το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
1: Για σοβαρές επισκευές.
2: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
3: Athens DJ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Walt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Walt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και μόνο τα καλύτερα δώρα για σας. Φοβερό το δώρο. Και σήμερα ζαρτό κρέμα με χρυσάφι. Μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτη έχει μέσα. Η Gold Cream. Μαζί βάζω και μία κρέμα Sun Protection SPF 50. Πάντα από τη ζαρτό. Τα καλύτερα για σας. Πρώτη Δευτέρα βασικά του Μαΐου ξεκινάει το μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός της χρονιάς. Το Met Gala. Έχουν ήδη καταφτάσει από χτες προχτές, από το Σαββατοκύριακο βασικά, όλες οι προσωπικότητες που έχουν προσκληθεί και μιλάμε για τα μεγαλύτερα ονόματα από τη μόδα, τη μουσική, αλλά και κομμωτές, make-up artists, φωτογράφοι. Το pre-party για το καλωσόρισμα το έκανε βασικά χτες ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, ο Jeff Bezos, και η σύζυγός του, η Lauren Sanchez. Οι δυο τους είναι φέτος οι δύο μεγάλοι χορηγοί του πάρτι. Αυτοί που βάζουν τα λεφτά, δηλαδή με λίγα λόγια. Ποιο από τα τρία που θα σας πω είναι ψέμα για το πιο διάσημο κοσμικό event του πλανήτη, αυτό το Met Gala? Α, είναι ψέμα ότι το πάρτι γίνεται κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, από το 1948. Β, ψέμα ότι το διοργανώνει η διάσημη Anna Wintour. Ξέρετε, διάβολος φοράει πράντα, είναι ο διάβολος. Και γάμα, το πάρτι γίνεται κάθε χρόνο στο Los Angeles. Ποιο από τα τρία είναι ψέμα, αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. Το πάρτι λοιπόν, Met Gala, γίνεται κάθε χρόνο από το 48. Β, το διοργανώνει η διάσημη Anna Wintour. Ή γάμα, το πάρτι γίνεται κάθε χρόνο στο Los Angeles.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: η Ριάννα, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Άννα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πώς θα πέρασες το τριήμερο ή δεν έκανες τίποτα?
1: Καλό μήνα. Ευτυχώς είχα την ευλογία και πήγα στο χωριό μου για δύο μερούλες και ήταν υπέροχα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια πέρασες. Δεν ξέρω, ο καιρός, εντάξει, μπορεί να μην ήταν και ο καλύτερος, αλλά και πάλι, μόνο που ήσουν στο χωριό σου, νομίζω αρκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άννα μου, αυτό το πάρτι, αυτό το φοβερό πάρτι, το Met Gala Α, γίνεται κάθε χρόνο από το 48, Β, το διοργανώνει η διάσημη Άννα Γουίντουρ, ή Γ, γίνεται κάθε χρόνο στο Λος Άντζελες? Ποιο είναι το ψέμα από τα τρία?
1: Το ψέμα λοιπόν είναι το Γ.
0: Εκτός από 4 χρονιές, βασικά πιο πρόσφατα COVID, από το 48 γίνεται το πάρτι πράγματι. Καλά, η Άννα Γουίντουρ δεν το συζητώ, διάβολος φοράει πράντα, ναι, ναι, ναι, και πολύ σωστά απάντησες. Δεν είναι στο Λος Άντζελες, το λέει και η λέξη. Metropolitan Museum of Art, Met Gala. Το οποίο, πού είναι ακριβώς, Άννα, αυτό?
1: Είναι, είπαμε, στο Μανχάταν.
0: Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, πάρα πολύ σωστά. Έχεις κερδίσει, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Μόνος του. Κάντου. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Προκόπη! Πού ήσουν?
12: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
11: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
11: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
13: Για σοβαρές επισκευές.
14: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Χαρά και εργασία και μετά από τριμερά ψυχραιμία. Εντάξει, μαζί θα το περάσουμε όλο αυτό. Αυτή τη δύσκολη εβδομάδα γενικά που ξεκίνησε. Καλό απόγευμα σε όσους είστε τώρα στο αυτοκίνητο. Βλέπω Βίκη, Νόντα, με Ειρήνη, Ευαγγελία, τον Γιώργο, τη Χρύσα, τη Φέη. Καλησπέρα και στα παιδιά στο γυμναστήριο. Χαρά στο κουριέρο για την όρεξη που έχετε σήμερα. Τον Τίνο, τον Ζάχο και τον Ιωάννη. Καλό απόγευμα. Αντωνία, Ορφέας, Μυρσίνη, όλους και όλες που συνεχίζετε να ψηφίζετε για το Top 13 μας, το αυριανό πλέον. Το 13 στο Viber, εντελώς δωρεάν μήνυμα. 6931-952-952. Naked ξεκίνημα αυτό το απόγευμα στο
0: νούμερο 13.

0: Μπαμπαμ, Χάγκελ, στο νούμερο 11. Έρχεται βασικά στην Αθήνα και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που κάποιος καλλιτέχνης τέλος πάντων έρχεται στο απόγειο της δόξας του στην Αθήνα. Να τους επισκεφτεί, να τον δούμε από κοντά. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Στην Αθήνα θα είναι ο Χιούγκελ λοιπόν για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows που θα κάνει έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει και τα residencies στην Ιμπίζα. Θα γίνει στο εμβληματικό ανοιχτό θέατρο Βράχων στην Αθήνα, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Παρασκευή 26 Ιουνίου λοιπόν, θέατρο Βράχων στο Βύρονα, Χιούγκελ in Athens. Κλείσε εισιτήριο στο gopavlaout.co, χορηγός επικοινωνίας φυσικά 95,2 Athens DJ.
1: Νούμερο 10.

0: τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
1: It's David Guetta.
2: Yes!
0: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Bieber, Έξα και Faithless λες μαζί στο νούμερο 8 σήμερα το ψηφίσατε. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα. Είναι από τα αγαπημένα μου έτσι κι αλλιώς. Αγαπημένη Bieber μόλις γύρισε και από εξωτικές διακοπές στα νησάκια το Turks Caicos στην Καραϊβική, πολύ της μόδας. Διακοπές εκεί, ειδικά για Αμερικανούς. Φυσικά και ανέβασε τις κλασικές sexy beach φωτογραφίες της στο Instagram. Δηλώνει πανέτοιμη για όλα. Ανυπομονώ, λέει, οι fans μου να ακούσουν το νέο μου άλμπουμ Dirty Blonde σε λιγότερο από ένα μήνα. Νιώθω πιο πολύ αυτοπεποίθηση, λέει, από ποτέ. Είχα κουραστεί να ζητάω άδεια να κάνω το οτιδήποτε. Παλιά είχα το άγχος ότι δεν νιώθα άνετα δίπλα σε super fit pop stars. Πλέον νιώθω ότι και εγώ ανήκω στο κόκκινο χαλί της δημοσιότητας.
1: Νούμερο 7.

0: Okay. Σήμερα από το νούμερο 13 Playman Naked Bowser Magnetic στο 12-11 ψήφισατε Hugel Jamaican Bam Bam Argy Medusa Melodia στο 19 David Guetta Upside Down You're Turning Me Bibi Rexha Faithless New Religion στο 8 7 Cry For Me Weekend και Lady Gaga Bruno Mars Die With A Smile στο νούμερο 6 Βγαίνω από το Top 13 πάμε Βρετανία πάλι εκεί μια Ολίβια στην κορυφή
1: Top 13 Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Don't Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. Εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες το όνομα Ολίβια είναι νούμερο στη Βρετανία. Έπεσε η μία για λίγο, ανέβηκε η άλλη και ξανά για εννέα συνολική, για ένατη συνολική εβδομάδα στην κορυφή. Η Ολίβια Ντίν είναι αυτή με το Rain Me In. Τα σπάει βασικά και με τις Old Dead εμφανίσεις που κάνει. Το Σάββατο βράδυ είχε στο Λονδίνο guest το Sam Fender. Φυσικά, για να πούνε μαζί την επιτυχία της χρονιάς, ίσως να είναι επιτυχία της χρονιάς στη Βρετανία. 9 εβδομάδες νούμερο 1 δεν είναι και λίγο, καταλαβαίνετε. Όπως δείχνει, θα παραμείνει στην κορυφή πάντως και την επόμενη εβδομάδα, θα τις κάνει 10, εκτός αν η Μαντόνα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ κάνουν το θαύμα τους. Δύσκολο, μένα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Μόνο DJ.
5: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς πεδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε

0: ένα σημείο. Villa Shopping and Mall. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Villa Shopping and Mall. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
1: Athens DJ.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
7: Mastercard Day!
8: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές.
12: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
1: Athens DJ.
16: Νούμερο 5.

Need These Beautiful Things. Dance and Boom, νούμερο 4, ξεκίνησε η εβδομάδα και ξεκίνησε και μια μεγάλη avant premiere από το 95,2 Athens DJ και την Tanway Mortal Kombat 2. Είναι η συνέχεια φυσικά της πετυχημένης σειράς από τα βιντεοπαιχνίδια, τα γνωστά, Mortal Kombat. Το βλέπετε πρώτη σε avant premiere από το 95,2 Athens DJ αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου, 8 το βράδυ, στον κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους. Για να είστε εκεί, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, πρέπει να μου γράψετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρεις.
3: Μωρέ που το ξέρεις.
1: Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί?
11: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Τεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
21: Προκόπη! Πού ήσουν?
22: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
21: Μολόγα, Προκόπη.
22: Ήμουν στο Γερμανό.
21: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
22: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
1: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
2: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, το 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 2.
3: Athens. 95,2 Athens DJ.
23: Ούτε, πάπα, ούτε.
3: Μόνο επιτυχίες

0: Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με Ray, Where's My Husband στο νούμερο 5, 4 Benson Boone, Beautiful Things, The Second Voice, Let Me Be στο 3 και Mickey Smith, Papa Ute στο νούμερο 2, 2 AI μέσα στα 5 πρώτα για αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Μείνετε εδώ, έρχεται η Λιάνα που δεν είναι καθόλου AI, είναι ζωντανότατη. Μέχρι τα μεσάνυχτα, Viber on the go, τα δικά σας τραγούδια. Εγώ σας αφήνω με το νούμερο 1, το πρώτο νούμερο 1 για τη νέα εβδομάδα, Taylor Swift.
1: Νούμερο 1. Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είμαι η Ροδή και θα ήθελα να ακούσω το Ordinary και να το αφιερώσω σε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Φιλάκια πολλά.
0: Ο αγαπημένος μας Alex Warren.
2: Viber on the go.

0: Βραβευμένο με Grammy πλέον, τον Golden από Hendrix. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή, αλλά έχει ένα μπλοκάρισμα στην Αλίμου Κατεχάκη. Μόνο εκεί ξεκινάει από την Πανεπιστημιούπολη και φτάνει μέχρι το ύψος του Θεάτρου Βράχων. Αυτό μόνο βλέπω. Κατά τα άλλα, γυρίσατε, το καταλαβαίνω, το κατάλαβα χθες από τις θέσεις του πάρκινγκ. Πώς περάσατε, στείλτε μου μήνυμα. Ακόμη καλύτερα να ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Για έναν καλό μήνα νομίζω ότι ταιριάζει το 12-12 και άλλα πολλά, αλλά ας ακούσουμε αυτό τώρα.
0: Αχ, τι κομμάτι είναι αυτό, τι καλλιτέχνης. Περιμένω και άλλα τραγούδια τέτοια να βγάλει, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω προσκλήσεις για avant-premiere σε λίγο όλα αυτά.

0: You can save me tonight. Τραγουδάει Jennifer Lopez με τον David Guetta. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η Jennifer Lopez μετά από το χωρισμό της με τον Ben Affleck που συνέβη τον Ιανουάριο του 2025, ενώ όλοι γνωρίζαμε με κάποιο μαγικό τρόπο ένα χρόνο πριν. Βασικά κάποιοι γνωρίζαμε ότι δεν θα πάει καλά όταν μάθαμε ότι τα ξαναβρήκανε, για να λέμε την αλήθεια. Τώρα λοιπόν δηλώνει ελεύθερη και πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι κι εγώ. Να το ακούω ακόμα πιο πολύ. Χαίρομαι όταν ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Γεια σου Ηλιάνα μου, είμαι καθοδόν, θέλω να σου ευχηθώ καλό μήνα. Θα ήθελα να ακούσω το Overdrive.
0: Καλό μήνα, να ένα κομμάτι που έχει πολύ χαρά και καλή ενέργεια μέσα του. Η Offenbach, Norman Jean Martin.

0: Τι ωραίο throwback, λαχταριστό. 50 Cent, I'll take you to the candy shop. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κάτι έχω πάθει να με πας, γιατί δεν ξέρω, ενώ δεν έτρωγα πολύ ζάχαρη, θέλω πολύ ζάχαρη τον τελευταίο καιρό. Και ξέρω δεν είναι καλύτερη επιλογή. Πήρα ένα μεγάλο βάζο μέλι και το κουταλίζω. Εδώ και μια εβδομάδα πάει, έχει πάει να τελειώσει. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Λεωνίδας.
2: Καλησπέρα σας, είμαι ο Άρης.
3: Καλησπέρα σας, είμαι ο Ντίνος.
1: Και θέλουμε να ακούσουμε το move από Καμίλα Καμπέιο, σωστά το είπα?
2: Ναι, ακριβώς.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε.
0: Καλησπέρα σε όλους, τι ωραία να μαθαίνουμε τον μπαμπά καινούργια πραγματάκια. Άνταμ Πόρτε εδώ με την Καμίλα Καμπέιο.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πρόσεξε, Μανώλη. Ποια είναι η συνιστόμενη θέση για τον ύπνο ενός νεογέννητου?
2: Μπρούμητα.
1: Όχι ρε, θα σκάσω. Ανάσκελα ρε μεγάλε. Είσαι παντρεμένος?
2: Έχω δύο παιδιά.
3: Α, μεγαλώσαμε.
1: Και πώς επιζήσαμε τα παιδιά? Πελαζή.
4: Πελαζή.
1: Πόσες ώρες είναι τα 3-24 ώρα?
4: Τα μετράει.
3: Δαχτυλάκια.
1: Το ήξερα. Θα γίνει λέω χαμός εκεί.
5: 72.
1: Σωστά.
4: Παιδιά, εντάξει, σοκ. Το κορίτσι 5 στα 5, παιδιά.
1: Ο Μανώλης τι έχασε?
4: Έχασε το Μπρούμητα, το παιδί.
3: Α, το παιδί.
1: Ναι, ρε σου η Μανώλη, μην το ξανακάνουμε το παιδί Μπρούμητα. 100 ευρώ για την Πελαζή.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση, το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Γιάννης μου λέει για εμάς που στέλνουμε γραπτά, δεν είσαι χαρούμενη? Καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά είναι ωραία να ακούγεται τη φωνή σας στον αέρα. Ερχόμαστε όλοι περισσότερο κοντά. Έχουμε δυνατή αβάντρεμια για εσάς. Μπαίνω στο adj.gr και διαβάζω. Είναι το Mortal Kombat 2, η συνέχεια της ταινίας του 2021. Στο cast λέει επιστρέφουν βασικοί χαρακτήρες. Προστίθενται και fan favorites όπως ο Johnny Cage. Δείτε περισσότερα και λίγο μετά τις 9 θα έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Τώρα θέλω να ακούσω τη φωνή σας στο Viber.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Λουκία. Θα σου ευχηθώ και καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να μου βάλεις The Weeknd. Και το αφιερώνω σε όλους τους φανατικούς που θα πάμε να τον ακούσουμε φέτος στην Ευρώπη, που θα ξεκινήσει το tour του τώρα τον Ιούνιο. Και θα ήθελα να μου βάλεις το Save Your Tears. Ευχαριστώ.
0: Έρχεται η στιγμή. Δεν γίνεται να γνωριστείτε μεταξύ σας, να πάτε όλοι μαζί. Άρα τώρα τη σκέφτομαι.

0: Αλληλούια, τι να πω. 95,2 Athens DJ. Βλέπω τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να σας προλάβω όλους. Γυρίσατε όλοι και φαίνεται. Η Τζέννη θέλει να ακούσουμε Bad Bunny και θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αντιγόνη, είδα το ηχητικό σου και λέω, α, επιτέλους θα ακούσουμε Ray. Αλλά αυτό που ζητάς είναι εξίσου καλό.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω ένα Πάπα Ούτε που το αγαπώ. Καλό βράδυ.
0: Αγαπημένη μου Αντιγόνη, εύχομαι πολύ σύντομα και το ταξίδι, το επόμενο που ονειρεύεσαι. Mickey's Mind.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
4: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
4: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
4: σίγουρα πολλά δύο αδερφοί μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
4: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου, τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο, η Αγγελική. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και σύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Δευτέρας, 4 Μαΐου σήμερα, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Από αύριο και από σήμερα, είδατε φοβερή μέρα είχε. Και από αύριο ακόμη περισσότερο ζέστη και κάπως έτσι θα πάει η εβδομάδα. Ένα μικρό διάλειμμα ήταν. Τίποτα άλλο. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο 6931-952-952. Είμαι εδώ δηλαδή για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Και πες μου βρε Ιλιάνα, does he know you call me when he sleeps? Δηλαδή, πες μου, κατάλαβες ποιο θέλω να ακούσω, το Like a Moth από Weekend και αφιερωμένο σε όλους τους sleepers.
5: Το ξέρει όμως. Κάτι μου λέει ότι δεν το ξέρει.
0: Viber on the go.

0: Καλιέντε, μια μορίνα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας υποσχέθηκα Avant Premiere Mortal Kombat 2, γεμάτη ένταση, συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών, έρχεται στους κινηματογράφους. Θα δείτε την ταινία πρώτη μαζί μας την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους. 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς στο Viber στο 6931-952-952. Θέλω να μου γράψετε πρεμιέρα, οπωσδήποτε το όνομα το επώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μπορεί σήμερα, μπορεί αύριο. Μην βιάζεστε. Η ταινία κυκλοφορεί επίσημα στις αίθουσες από 7 Μαΐου από την Tanweer. Πολύ αγαπημένο μου. Μ' αρέσει πιο πολύ. Να σας πω την αλήθεια, το solo album του Νταμιάνο μ' αρέσει περισσότερο από αυτό τον Maneskin. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που ζήτησε η Γεωργία. The first time we met.
1: Viber on the go.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. You're dealing with the body of God. Oh, you're dealing with the body.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max. Η Μόλι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, η Sydney Sweeney έχει νέα σχέση. Το κάνανε επίσημο στο Instagram. Είναι ο Scooter Brown. Τώρα, είναι γνωστός μάνατζερ και επιχειρηματίας. Δεν πρόσεξε όμως και έμπλεξε σε μια διαμάχη με την Taylor Swift, γιατί ήταν η εταιρεία του που απέκτησε τα master recordings των πρώτων της album. Δεν έχει καλή φήμη μετά από αυτό, και αυτό φαίνεται και από το post που έχει κάνει η Sydney για να δηλώσει τη σχέση τους. Από κάτω είναι πολλοί κόσμος που την κρίνει για την επιλογή της. Και λένε με τα δικά τους επιχειρήματα, γιατί δεν τους αρέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ πάω στο Viber όμως, γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια Ελιάνα, είμαι η Παρασκευή.
2: Και εγώ η Αμαλία.
1: Και θέλουμε πάλι κάτσα ή το Pinky Up. Και το αφιερώνουμε σε ένα bye.
0: Καλά κάνετε και το θέλετε πάλι, είναι πολύ καλό.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ποια Πινελόπη έγραψε τον Τρελαντώνη? Η Πινελόπη Γάμα, η Πινελόπη Δέλτα, η Πινελόπη Ωμέγα?
2: Γάμα.
1: Εσύ. Η Πινελόπη Δέλτα. Δημήτρη, ποιας Παπαδοπούλου τρώγεται το μικρό της όνομα?
2: Μιράντα.
1: Πώς την είπες?
3: Μιράντα είπα.
1: Γιατί είναι φαγητό το Μιράντα? Της πίτσας Παπαδοπούλου.
3: Η πίτσα ρε παιδιά. Η πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Οκ, κέρδισε η Γιάννα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Villa Shopping and More, Λεωφόρος Θιβών 228, Redis.
7: Athens DJ.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

What the bam bam. Λοιπόν, το περιμένω με αγωνία αυτό. Θα πάω σίγουρα στο Χιούγκελ Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Βράχων για ένα μοναδικό σοου, ελάχιστες ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Ο Χιούγκελ είναι Γάλλος, από τη Μασσαλία συγκεκριμένα, και ξεκίνησε όταν ήταν 16 ετών, έπαιζε με βινίλια. Έχει δηλώσει ότι είναι επηρεασμένος από Daft Punk και Carl Cox, μεταξύ άλλων.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω, δεν εκείομαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω, γεια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Δευτέρας, τόσο γρήγορα 4 Μαΐου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber, στο 69 31 952. Κάθε νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Θα θέλαμε να ακούσουμε το Golden από Huntrix. Είμαστε με την κόρη μου τη Δανάη και το μικρό μας το μωράκι που είναι 7 μηνών και περιμένουμε να τα ακούσουμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια!
0: We're going up, turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Ναι, τώρα, throwback με Lady Gaga. Τότε που η Gaga τα ήθελε όλα πιο πικάντικα και στις ερωτικές της σχέσεις. Μερικοί δεν το έχουμε ξεπεράσει ποτέ, ενώ η Lady Gaga νομίζω βγάζει όλο το fierce στοιχείο της στην τέχνη της πλέον. Ενώ στις σχέσεις της, στη σχέση της μάλλον, φαίνεται να είναι σταθερή και σοβαρή. Θέλουν να κάνουν και παιδάκι, τα πηγαίνουν πολύ καλά. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Βάσια. Θα ήθελα να ακούσω το Bad Dreams που μου αρέσει πολύ. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά σε όλους.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ερατό, σε ποια θύρα βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στην θύρα 7?
2: 4, αγάπη μου, έχω περάσει χρόνια εκεί μέσα.
1: Σοβαρά. ΠΑΟΚ ζούσε.
2: Εντελώς όμως.
1: Μπράβο. Ζώντο, θέλω, επειδή έχουμε μια κοπέλα και πρέπει να φερόμαστε ωραίες κοπέλες, θέλω να της δώσω έτσι λιγάκι ένα μπουστάρισμα για να μπας και κερδίσει. Ερατό. Για πάμε.
3: Όρθια!
1: Όρθια! Ερατό, σε ποια χώρα ανήκει το νησί Χοκκάιντο? Το νησί Χοκκάιντο.
2: Από ονομασία και μόνο θα πάω κατά Ιαπωνία μεριά.
1: Σωστό.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Είναι έξυπνη, ρε. Επειδή είναι παοκτζούπα να πει ότι είναι χασί, δηλαδή.
3: Παιδιά, δεν έχουμε άλλε. Πώ θα
1: γίνει. Καλά, θα δώσουμε και στον ένα και στον άλλο. Από 100 ευρώ ο καθένα.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Ναι, είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: Here's my single, The Fate of Ophelia.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: The Fate of Ophelia εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η Taylor Swift έχει παραδεχτεί, έχει συζητήσει μάλλον να το πω καλύτερα σε συνέντευξή της, ότι έχει τέτοιο θαυμασμό για τους ήρωες του Σέξπιρ που θέλει να αλλάζει τη μοίρα τους, και αυτό προσπάθησε να κάνει με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι Ελένη και θα ήθελα να ακούσω το Μέσα από Lola Young. Καλό βράδυ.

0: Βράδυ Δευτέρας, 4 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους, να πω τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Η μελωδία που σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση στο 69-31-952-952 μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Τζανάντο από Ζέινα. Καλό βράδυ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είναι η ώρα που επιστρέφω στο σπίτι. Θα ήθελα να ακούσω της Dua Lipa το Training Season. Να σας το αφιερώσω. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.

0: Αλλά γοντάνς, αγαπημένο μου throwback με υπέροχο Στρομαέ. Εδώ στο 95,2 Athens DJ έρχεται καινούργια ταινία με τα Minions. Minions and Monsters θα είναι αυτή τη φορά. Τώρα έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το αν τα Minions ή μάλλον ο τρόπος που έχουν παρουσιαστεί είναι σεξιστικός. Μου φαίνεται λίγο αστείο. Ένας λόγος είναι ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου. Άρα νιώθω ότι μερικές φορές ψάχνουμε υπερβολικά για πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Δηλαδή είχαμε υποθέσει μέχρι ένα σημείο ότι είναι ουδέτερα προς το φύλο. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Από την άλλη, έχουν μόνο ανδρικά ονόματα. Αυτό κίνησε τις υποψίες. Τα είδαμε πρώτη φορά στο εγώ αποσιότατος, να θυμίσω, πριν από περίπου 15 χρόνια και οι περισσότεροι τα λατρέψαμε. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στην πανέμορφη μου ξαδέρφη Πάολα που πάμε μαζί τώρα στην Πάτρα. Το Show Me Love του Wiz Dempsey's και Bees and Honey.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τα πουλάκια Αναστασία που έχουμε δει που κάθονται στο σύρμα της κολόνης της ΔΕΗ. Τι θα γίνει αν βάλουν τα πόδια τους σε δύο σύρματα ταυτόχρονα?
2: Θα μείνουν στο σύρμα.
1: Πουλιά φλαμπέ.
3: Ρε εσύ Μιχάλη.
2: Ένα ρε Μιχάλη.
3: Ντροπή.
1: Τον Νίκο τον έχουμε διαλύσει.
3: Μα τι έχει πάλι?
1: Μα οι ερωτήσεις τώρα δεν είναι τίμιο. Τι είναι Νίκο το κουαφ? Κορώνα με λουλούδια που φοράει μια νύφη? Μάλινη ζακέτα? Η κουφή στα γαλλικά?
4: Δεν φίλε θα το πάω 5x5 πώς θα είναι. Το 3 πάμε πάλι.
1: Εσύ, όχι ρε, δεν είναι η κουφή στα γαλλικά.
3: Μα το κουαφ.
4: Θα σου πω αλήθεια. Το α.
1: Θα το πάρω στο στόμα το α, εντάξει. Κορώνα με λουλούδια και τα λοιπά.
3: Το κορίτσι, παιδιά.
1: Κέρδισε το κορίτσι. Κέρδισε η Αναστασία 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Athens DJ
3: 95,2 Athens DJ.

Ηλιανάκη μου, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε το Life is Simple, γιατί μιλάμε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Μπάουσα, Magnetic και εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber στο 69-31-952-952. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γεια σου Ιάννα, είμαι η Ιωάννα και θα ήθελα να ακούσω το Tattoo από Λορίν και να σου πω ότι η εκπομπή σου μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ακούμε κάθε απόγευμα εδώ στο φαρμακείο. Φιλιά πολλά!

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη. Που σημαίνει πολλά για μένα. Να τη πει, την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να τη φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρη.
1: Έχει ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Παιδιά, σα λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα,
3: ξέρεις,
1: θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Είναι δυνατόν. Δεν κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Καταρχήν μπορεί να μεταδίδει. Ο μοναδικός θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος ο Δυρακόπουλος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: It's turn tonight.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλέ. 8 με 9. 12 με 15 θα του πετάξει και σπάσει τα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει.
4: Δεν το νομίζεις σίγουρα.
1: Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.
1: Ναι.
4: Κάλε, μπράβο, Νίκος, παιδιά.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 90.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: En 95,2
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη, τι κάνεις?
1: Με πέτυχες.
3: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
2: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
1: Πώς το ξέρω, αφού σ' ακούω κάθε πρωί.
2: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλον. Ήρθε ένα μήνυμα. 42, εντάξει, θα κουνάει, θα γυμποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να τη πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
1: Πλοίαρχος.
2: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα.
3: Ναι. Ναι.
2: Και αχ, λένε πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο εκλοιπών.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με το Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε Κάνεις Bam και το Bam και Κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
1: Τι καραγκιόζητες που είστε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's David Guetta.
1: Yes!
0: DJ Upside Down 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, ποιος άνεμος είναι η Τραμουντάνα? Ο Βοριάς, ο Δυτικός, ο Νοτιάς?
2: Είναι ο Δυτικός.
1: Δεν πάμε καλά. Στο Κολωνάκι, εις πιάσεις και πίνεις κρασιά το πρωί. Ο Βοριάς είναι. Έλα εδώ, Μιχάλη. Πώς λέγεται το στενό εφαρμοστό παντελόνι που φοράνε οι γυναίκες στο γυμναστήριο? Πώς λέγεται?
2: Κολάν.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλό.
1: Μπας και πιάσουμε και τις κολάν.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.